0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Τζερέγκα, ξέρεις κάτι? Είσαι γλύκα.
2: Γλύκα.
1: Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όφη έκανε μια ιστορική νίκη καθώς επικράτησε χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο στο Ηράκλειο με 2-0 της Χόφενχάιμ, ξεκινώντας ιδανικά τη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα, έχοντας στο πλευρό της 15.000 φιλάθλους, έφτασε στη μεγάλη νίκη με τα γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επαρκεία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει

υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή, τελικά διάσει τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σημαντικές βροχοπτώσεις κατεγράφησαν στην Κρήτη το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου, βάζοντας προσωρινό τέλος στην πολύμηνη θερινή ανομβρία. Το νερό λειτουργήσε ευεργετικά για τον πρωτογενή τομέα, μειώνοντας το υδατικό στρες σε ελιές, σε σπεριδοειδή και αβοκάντο. Στον αντίποδα, σε Αμπελώνες, όπου ο τρίγος βρίσκεται σε εξέλιξη, η υγρασία προκαλεί ανησυχία για πιθανές ζημιές στους καρπούς. Οι ειδικοί, ωστόσο, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την απορροφητικότητα του εδάφους. Ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την άγρια κακοποίηση του λίγων ημερών βρέφους της στα Χανιά. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να μην προφυλακιστεί, επιβάλλοντάς της ωστόσο απαγόρευση προσέγγισης του παιδιού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και παρακολούθηση ειδικού προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Η νεαρή μητέρα φαίνεται να ομολόγησε την πράξη της, αποδίδοντάς την σε επιλόχιο κατάθλιψη και χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα. Την ίδια ώρα το νεογέννητο, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητούν 27 παραγωγικοί, τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης εξαιτίας του απερίγραπτου κυκλοφοριακού χάους και της τεράστιας ταλαιπωρίας που προκαλεί ο τρόπος εκτέλεσης των έργων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Οι φορείς ξεκαθαρίζουν ότι είναι κατηγορηματικά υπέρ της κατασκευής του έργου, το οποίο το νησί περιμένει εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, καταγγέλουν ότι η τρέχουσα διαχείριση πλήττει ανεπανόρθωτα την καθημερινότητα των πολιτών, την οδική ασφάλεια και την τουριστική οικονομία. Νέα φυξηλίαθρο μεταναστών είχαμε αργά χθες το βράδυ νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 56 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται μία γυναίκα και δύο βρέφη. Όλοι κατέφθασαν στην περιοχή του Αϊγιάννη στα Καπετανιανά. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών κατά την επιχείρηση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όταν το πλήρωμα κλήθηκε να παραλάβει το Γιώργο Μαζονάκη, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προσθεθεί σε όσα είχε καταγγείλει και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, υποστηρίζοντας πως όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν γιατρό να πραγματοποιεί κάρπα με το ένα χέρι, ενώ κατά τον ίδιο ο τραγουδιστής δεν βρισκόταν στην ενδεδειγμένη οριζόντια θέση. Τιμίαρση της βουλευτικής ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια η πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ αντιθέτως η αντιπολίτευση υπερψήφισε και στις δύο περιπτώσεις. Την Τετάρτη, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η τελική απόφαση. Η ακριβή ατζέντα της κυβέρνησης αναφορικά με το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, την επόμενη μέρα της απεργίας της 24ης Ιουνίου,

0: Είπε κατά λέξη ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το έτοιμά σας για επιμήκυνση του επιδόματος, διότι σχεδιάζει από μηδενική βάση και την εποχικότητα και το επίδομα ανεργίας. Και ας βγουν να μας διαψεύσουν, επεσήμανε δεικτικά ο κύριος Χότζογλου. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων και της έλλειψης ρευστότητας. Πολλοί επαγγελματίες δηλώνουν ότι εργάζονται αποκλειστικά για την κάλυψη φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λογαριασμών. Η Τουρκία πραγματοποιεί τη στρατιωτική άσκηση Θαλασσόλικος, αναπτύσσοντας το στόλο της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας. Τουρκική αεροναυτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 24 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε ετοιμότητα τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Παράταση παίρνει υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με τη νέα ημερομηνία έναρξης του μέτρου να ορίζεται την 1η Ιουλίου του 2027. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η μετάθεση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών στοιχείων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Bab el-Mandeb, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ, η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου, είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις. Σχεδόν ο ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Την ίδια ώρα, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα φέρεται να ξεπέρασε την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στις προθέσεις ψήφου εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών στο κρατήδιο Πομερανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ZDF. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτου Τσούμ. Έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Στις αθλητικές ειδήσεις, εκτός από την ιστορική νίκη του Όφη που επικράτησε χθες στο Παγκρίτιο στάδιο με 2-0 της Hoffenheim και που ξεκίνησε ιδανικά τη League Phase του Europa League, έχουμε ακόμα ότι σε αγώνες που έγιναν χθες για το κύπελο Ελλάδας ήρθαν τα αποτελέσματα: ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κάτι έγινε ρε παιδί μου τώρα με το σήμα, αλλά δεν πειράζει, εμείς βγαίνουμε έτσι στον αέρα. Καλημέρα, σήμερα είναι Τετάρτη, Παρασκευή, με συγχωρείτε. Κολλήσαμε και εμείς μας με το υπολογιστή. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Να το είδε, επανήλθε η μουσική. Με πολύ ψύχρα ξημέρωσε η σημερινή ημέρα. Θερμή όμως ήταν η χθεσινή νύχτα. Θερμή με την έννοια ότι ο Όφη νίκησε μια από τις καλές γερμανικές ομάδες, τη Hoffenheim, στο Παγκρίτιο Στάδιο με 2-0, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League. Μεγάλη νίκη, πανηγύρισαν οι χιλιάδες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι από τις καλές ειδήσεις. Ο Όφη συνεχίζει τις μεγάλες επιτυχίες μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 1-0 μέσα στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι όλοι οι κριτικοί και όχι μόνο οι Ηρακιώτες έχουν αγκαλιάσει την κριτική ομάδα. Μαθαίνουμε ότι ήρθαν και πολλοί φιλαθλοί του Όφη από όλη σχεδόν την Κρήτη. Όλη σχεδόν την Κρήτη. Πολύ μεγάλη νίκη.

Νομίζω ότι το αξίζει η Όφη, κυρίες και κύριοι. Το αξίζει η Όφη, όποια ομάδα και αν υποστηρίζει κανένας, είναι η ομάδα του Ηρακλείου, είναι η ομάδα της Κρήτης. Και μας κάνει υπερήφανους και μας έχει κάνει υπερήφανους τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φορές και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε. Να το σημειώσουμε. Και μάλιστα τους κακοφάνηκε, λέει, των Γερμανών.

0: Μάλιστα, η εφημερίδα Bild, διάβαζα, Δημήτρη, είχε ένα τίτλο πολύ περίεργο για το Νόφι. Τους πείραξε, ρε παιδί μου, τους πείραξε, διότι δεν περίμεναν ο εκπληκτικός Όφι να κερδίσει τη Χόφενχάιμ. Και μάλιστα έφερε την Ελλάδα σε απόσταση βολής από την πρώτη δεκάδα της UEFA, μαζί με την νίκη βέβαια του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια. Πήρε τη σκυτάλη χθες από τους Ερυθρόλευκους για να μας χαρίσει ακόμα 400 πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την αναρρίχηση στην κατάταξη της UEFA. Και πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Σας λέω, ο γερμανικός τύπος έχει πάθει ένα σοκ. Έχει πάθει ένα σοκ και μάλιστα, όπως έλεγα, η γερμανική εφημερίδα Bild έλεγε ότι ήταν μια ήττα από ένα no-name club, Δημήτρη, έτσι έγραφε. No-name club, δηλαδή μια άγνωστη ομάδα, χωρίς να είναι επώνυμη ομάδα. Α, δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, Δημήτρη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, σου λένε ποιος είναι ο Όφι τώρα, αλλά η κριτική, λέει, παιδιά, κέρδισε, γιατί στην ομάδα χθες η ενδεκάδα ήταν η πλειοψηφία τους Έλληνες, έτσι, δεν το συζητώ τώρα, και νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι μια καλή απάντηση σε όσους νόμιζαν ότι ο Όφι θα παραδιδόταν αμαχητή.
1: Είμαστε μαζί, λατρεύουμε τον Όφι και την Κρήτη και το καμίνι.
0: Λοιπόν, πάμε για άλλα τώρα, πάμε για τα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα και νομίζω ότι θα ξαναγράψει η ιστορία. Θα ξαναγράψει η ιστορία μετά τη μαγική αυτή βραδιά που έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Παγκρίτιο Στάδιο, που τελικά, Δημήτρη, το Παγκρίτιο Στάδιο έχει σταθεί πολύ τυχερό, έτσι, για το Νόφι. Από τότε γουρλίδικο τυχερό στάδιο, από τότε που ξεκίνησε να αγωνίζεται στο Παγκρίτιο Στάδιο λόγω των προβλημάτων στο Γεντίκουλα, πάνε όλα θετικά, όλα θετικά τα αποτελέσματα, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το Νόφι. Έλεγα λοιπόν για την ψύχρα το πρωί και το βράδυ. Χθες ήταν θερμή βραδιά, εξήγησα γιατί. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τις επόμενες ημέρες θα ανέβει πάλι ο υδράριος στους 32 βαθμούς σε διάφορες περιοχές, 30-32 βαθμούς και μάλιστα με υγρασία. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, διότι σήμερα στο Ηράκλειο η ανώτερη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Θα ενισχυθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις και το απόγευμα αναμένεται να έχουμε αραιή συννεφιά. Αύριο Σάββατο, τώρα 19 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 2 έως 5 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 55%. Την Κυριακή 29 βαθμοί, βοριοδυτική άνεμη 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου με αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, όπως και την Κυριακή είπαμε και το Σάββατο, οι ίδιες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες και η ίδια ένταση των ανέμων. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνει το θερμόμετρο λίγο στους 31 βαθμούς, με αίσθηση ζέστης όμως 33 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Και την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, μέχρι Τετάρτη έχουμε εικόνα, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς και επίσης διατήρηση των ανέμων στα 5 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Η θερμοκρασία και εκεί σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, εκεί όμως θα πνέουν ισχυρότεροι άνεμοι σε σχέση με την περιοχή του Ηρακλείου, θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Σάββατο, 28 βαθμοί Κελσίου με διατήρηση των ανέμων στα 5-6 μποφόρ. Την Κυριακή 28 βαθμοί, τη Δευτέρα το ίδιο. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και την Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου, υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως και οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Πάμε στη περιοχή του Αγίου Νικολάου και γενικότερα στο κόλπο του Μεραμπέλου να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 27 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική με ένταση έως 5 μποφόρ, Σάββατο

0: των ανέμων και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο στην περιοχή της Ιεράπετρας νότια, να δούμε στις νότιες περιοχές τις θερμοκρασίες, 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα για ανώτερη, η άνεμη βόρειο-δυτική με ένταση 4-5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο εκεί, θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς, με πτώση της έντασης των ανέμων, σχεδόν άπνοια. Την Κυριακή 32 βαθμοί, τη Δευτέρα 31, με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ενισχυμένους όμως τους βορειοδυτικούς ανέμους, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Τρίτη 22 του μήνα η θερμοκρασία θα ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 33 βαθμούς, και την Τετάρτη 32 βαθμοί Κελσίου με άπνοια 2-3 μποφόρ. Πάμε λίγο νότια στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς, όπου έκανε πολύ καλά ποσοστά βροχής τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή με ένταση ως 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί, ψηλότερη θερμοκρασία, νότιοι άνεμοι στα 3-4 μποφόρ. Την Κυριακή 34 βαθμοί, η υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι στιγμής που έχουμε δει. Τη Δευτέρα το ίδιο, 34 βαθμοί με άπνοια επίσης. Και την Τρίτη όπως και την Τετάρτη 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 25 με 26 βαθμούς, με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%. Η άνεμη ασθενής 3-4 μποφόρ με αραιή συννεφιά τις απογευματινές ώρες. Σάββατο, αύριο Σάββατο 26 βαθμοί, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάνω από 79% και αραιή συννεφιά. Την Κυριακή 26 βαθμοί το ίδιο, 26 και τη Δευτέρα, την Τρίτη 22 του μήνα η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς με σχεδόν άπνοια, και τέλος την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 28 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Και πάμε τέλος να δούμε και τα Χανιά, να δούμε τις θερμοκρασίες Σαββατοκύριακο και τις πρώτες μέρες της ερχόμενης εβδομάδος. Σήμερα στα Χανιά το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς με άπνοια, σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί με την ίδια ένταση των ανέμων, την Κυριακή 29, τη Δευτέρα το ίδιο, την Τρίτη 31 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, και τέλος την Τετάρτη ακριβώς οι ίδιες θερμοκρασίες, 28 βαθμοί Κελσίου. Έχω την αίσθηση ότι έτσι θα τελειώσει και ο Σεπτέμβριος με αυτά τα δεδομένα. Δεν βλέπω κάτι οργανωμένο να έρχεται, ούτε μακροπρόθεσμα. Έχω διαβάσει κάτι ανάλογο, να μας έρθει πάλι καμιά έτσι ένα σύστημα που να φέρει βροχή. Θα δούμε πώς θα μπει ο Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος που μας φέρνει και το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά αυτά τα πούμε στη συνέχεια. Να δούμε τις τιμές των καυσίμων. Έφτασε το ντίζελ εδώ να βολείται τώρα, σήμερα, που είδα σε πρατήριο, 2,25 παρακαλώ τον ντίζελ, 2,25, και η αμόλυβδη 2,20. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 ευρώ το κιλό. Bananas Doll 1,45 ευρώ το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

0: που εμπιστεύεστε. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: πριν από τις 8, λέγαμε για τις τιμές των καυσίμων. Λέγαμε για τις τιμές των καυσίμων. Ακούσαμε και τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ μόνο να σας πω ότι διαβάζοντας τη μέση τιμή, προσέξτε, τη μέση τιμή της χθεσινής ημέρας, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχει δημοσιεύσει το παρατηρητήριο καυσίμων τιμές, μέσες τιμές σε όλη την Ελλάδα, η μέση τιμή που έδωσε χθες, επαναλαμβάνω χθες, γιατί σήμερα είναι διαφορετικές οι τιμές. Τις έχουν ανεβάσει σήμερα. Στο Ηράκλειο η τιμή της αμόλυβδης ήταν η μέση τιμή της αμόλυβδης χθες 2,22. Του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης 2,21,7. Για να μην πούμε για την αμόλυβδη των 100 οκτανίων που ήταν 2,40 χθες στο Ηράκλειο, έτσι, μέση τιμή παρακαλώ, μέση τιμή. Πάμε να δούμε άλλο νομό στο Λασίθι τώρα, 2,22,4 η αμόλυβδη, 2,41,8 τα 100 οκτάνια, 2,22 το ντίζελ, 2,22 στο νομό Λασιθίου. Πάμε στο Ρέθυμνο, 2,22,1 η αμόλυβδη, ήταν 95 οκτανίων, 2,40 των 100 οκτανίων και 1,17,6, 1,21 με συγχωρείτε, 2,21 το ντίζελ. Και τέλος πάμε στα Χανιά, 2,19,7 τα 95 οκτάνια, 2,42,8 τα 100, 2,21 το ντίζελ. Σήμερα το πρωί αυτά ξεχάστε τα. Μιλάω για τα αστικά κέντρα τώρα, έτσι μέση τιμή, γιατί στις απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ υψηλότερη. Μπορεί να έχει φτάσει το ντίζελ τώρα, αν στο Ηράκλειο σήμερα το πρωί το είδα το ντίζελ 2,25, φανταστείτε πόσο πωλείται, ας πούμε, στην Παλαιόχωρα ή, ξέρω εγώ, στον Άγιο Βασίλειο, δεν ξέρω πού, από μακρυσμένες περιοχές. Ή την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη, τι να πω. Και κάτι ψέλησε χθες ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά επειδή δεν το διευκρίνησε, υπολογίζω ότι μπορεί αυτό να είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, δεν γνωρίζαμε ότι είχε λήξει το πλαφόν. Εγώ δεν το γνώριζα, το μάθαμε πάλι χθες. Ότι δεν ισχύει το πλαφόν κέρδους στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Άρα, με λίγα λόγια, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Έτσι, Πόπη. Καλημέρα στην Πόπη και ο Στεράκη, που είναι σήμερα κοντά μας εδώ, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πόπη, αν πάρει κανένας και παραπονεθεί, πες του να πάρει τηλέφωνο το Μαξίμου. Το Μαξίμου να πάρει τηλέφωνο, διότι σε λίγο θα φτάσει στα 2,5 ευρώ και το ντίζελ και η αμόλυβδη και δεν ξέρω τι θα γίνουμε εδώ. Στην Αθήνα αρχίζουν και παραπονιούνται, αρχίζουν γιατί δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει διαμαρτυρίες, που είναι φθηνότερη η αμόλυβδη και το ντίζελ στην Αθήνα σε σχέση βέβαια με τα νησιά και τις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Και κάτι ψέγησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75 η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι μακριά η 15 Οκτωβρίου, λιγότερο από μήνα. Αλλά όταν σου λέει 1,75, κάτω από 1,75, δηλαδή και 1,65 να το πάει με 1.650 ευρώ τον τόνο, το πετρέλαιο, ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει για τις οικογένειες εκείνες οι οποίες δεν θα μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο για να ενσταθούν το χειμώνα. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν ξεφύγει και το λέω αυτό διότι δεν έχει ανέβει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 104 δολάρια. Εκεί διαπραγματεύεται αυτές τις μέρες. 103,8 τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε η διαπραγμάτευση στις διεθνείς αγορές δεν έχει ξεφύγει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είχε φτάσει τις προηγούμενες ημέρες, τώρα τις τελευταίες ημέρες διαπραγματεύεται κάτω από τα 105 δολάρια. Εμείς έχουμε πάλι αυξήσεις, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε μείωση φόρων, ούτε βλέπουμε μια παρέμβαση προς την αγορά. Τα κέρδη είναι υπερκέρδη των δηληστηρίων, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές ότι θα πρέπει να βάλουν και λίγο, το λέω σχηματικά έτσι, δεν το είπα ακριβώς έτσι, να βάλουν το χέρι λέει στην τσέπη και στα κέρδη του στα δηληστήρια, αλλά το κράτος να μην τον βάλει το χέρι του στην τσέπη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Να αγοράζουμε τουλάχιστον κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέγαμε και προχθές, ή μάλλον χθες, σας διάβαζα μια απόδειξη φίλου οδηγού ακροατή, ο οποίος μας την έστειλε, πόσο είναι στα 50 ευρώ η φόρη και πόσο είναι το καύσιμο. Το καύσιμο είναι 24,2, η φόρη ήταν 25, τόσο. Λοιπόν, για να καταλάβετε δηλαδή τι πληρώνουμε. Πληρώνουμε στα 50 ευρώ πάνω από το μισό φόρους. Πάνω από το μισό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε, θα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο ΦΥ κατατρόπωσε χθες τη Χόφενχάιμ και έγραψε ιστορία. Απόλυτα αποτελεσματικός με τέρματα των Αϊτόρ και Κανελόπουλου, επικράτησε 2-0 της γερμανικής ομάδας και έγραψε ιστορία στη πρεμιέρα του League Face του Europa League. Κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο θα επιχειρηθεί να διαμορφωθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο, ενώ παράλληλα προωθείται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική που επιβαρύνει υπέρμετρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σφοδρά πειρά για την ακρίβεια δέχεται το Μαξίμου και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδηγός σχολικού λεωφορείου στην περιοχή των Χανίων, κατηγορούμενοι για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, επειδή ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδιά κλειδωμένα στο όχημα για περίπου 4 ώρες. Οι γονείς κατέθεσαν μηνύσεις, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και στον εντοπισμό των υπευθύνων. Στην αντικατάσταση της σχολικής συνοδού προχώρησε το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό. Αξιόλογες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν χθες και προχθές στην Κρήτη, με Ηράκλειο και Καστέλη να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά, την ώρα που ισχυρές ρηπές ανέμου σάρωναν νησιωτικές περιοχές. Η υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Η παράταση δόθηκε για να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης δεδομένων με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να προσαρμοστούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε πριν από λίγο, πριν από το δελτίο ειδήσεων, όσον αφορά τις μέσες τιμές των καυσίμων, τη χθεσινή ημέρα, γιατί το παρατηρητήριο καυσίμων δεν έχει δώσει ακόμα τις σημερινές τιμές, που είναι πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Τουλάχιστον 4 λεπτά πάνω διαφορά είδα στο Ηράκλειο το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, χθες ήταν 2,21,7. Σήμερα το είδα σε πρατήριο υγρό καυσίμων 2,25,5 το ντίζελ. 2,20 η αμόλυβδη. Λοιπόν, 2,22. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή φίλο ακροατή, ο οποίος κάτι είναι να μας πει για το υγραέριο, που δεν το αναφέρω το υγραέριο και δεν το αναφέρουμε γενικότερα, γιατί δεν είναι η πλειοψηφία των οδηγών και των ιδιοκτητών οχημάτων που έχει υγραέριο. Ωστόσο όμως είναι και αυτό ενδεικτικό το τι ακριβώς γίνεται με τις τιμές γενικότερα των καυσίμων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ονομάζομαι Ζαχαριδάκης Μανώλης. Ναι. Έχω συνεργείο εγκατάστασης υγραερίου.
0: Ναι, ναι.
1: Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Και είναι ένα καύσιμο το οποίο είναι ασφαλές, οικονομικό, γίνεται στα περισσότερα αυτοκίνητα η αλλαγή. Ήδη τώρα και χρόνια οι εταιρείες βάζουν και από εγκατάσταση εταιρική, ναι. Η Dacia, η Hyundai, πολλές εταιρείες βάζουν τώρα και το ονομάζουν υβριδικό.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν ο κόσμος, εφόσον η τιμή του υγραερίου κίνησης είναι στο 1,09 χθεσινή τιμή,
0: ναι,
1: και μπορούν να κινούνται οικονομικά, γιατί ο κόσμος δεν πάει να στάξει, να αλλάξει το καύσιμό του, να το πάρει υγραέριο?
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή του κάθε οδηγού. Σίγουρα είναι φθηνότερο, το βλέπω και στις τιμές. Δηλαδή, ναι, μέση τιμή, ναι, χθες, ας πούμε, στο Ηράκλειο ήταν 1,10. 1,10 ήταν, 1,9, 1,10 εκεί πάει.
1: Ναι, εκεί, εκεί. Είναι περισσότερος κόσμος που δεν το γνωρίζει αυτό το, ναι, πράγμα, και πρέπει κάτι να γίνει, γιατί εντάξει, η βενζίνη έχει πάει στα ύψη. Οι άνθρωποι

0: δεν μπορούν να κινούνται όπως πρέπει να κινούνται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι, ναι, και αυτό, ναι, ένα εναλλακτικό, ναι, καύσιμο, το γνωρίζουμε.
0: Να το, να το αναφέρετε σε αυτό στην εκπομπή σας.
1: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας φιλοξενούμε, για να μας το πείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Τα νέα μοντέλα τώρα των αυτοκινήτων και τα υβριδικά έχει το περιθώριο να κινείσαι και με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Αν είναι και καθαρά ηλεκτρικό, μόνο με την μπαταρία. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά υπάρχουν και εκατομμύρια οχήματα δυστυχώς που δεν είναι νέας τεχνολογίας και κινούνται με ντίζελ ή κινούνται με την αμόλυβδη. Αλλά, μόνο με αμόλυβδη. Αλλά δεν είναι το θέμα μας μόνο τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το θέμα είναι και οι μεταφορές. Διότι όταν έχεις αυτές τις τιμές των ντίζελ, δηλαδή πάνω από 2,20, 2,25, 2,30, δεν ξέρω που θα φτάσει, δεν ξέρουμε που θα φτάσει, όλα ακριβαίνουν. Ακριβαίνει η μεταφορά των προϊόντων, ακριβαίνει η παραγωγή των προϊόντων, η ενέργεια επίσης είναι στα ύψη. Μην βλέπετε τώρα και ακούτε ότι υπάρχουν εκτόσεις, κάνουν, δείχνουν, στα ύψη είναι. Και μάλιστα οι φόβοι που εκφράζονται είναι ότι το χειμώνα θα δούμε νέες αυξημένες τιμές 10 με 15% στην ενέργεια. Άρα λοιπόν είναι μια αλυσίδα που επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Τα προϊόντα, οι ανατιμήσεις των τροφίμων εξαρτώνται και από τη μεταφορά τους. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα ακριβήνουν δηλαδή τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν ή τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, μια ολόκληρη αλυσίδα επηρεάζεται. Και φυσικά διαμαρτύρονται όλοι οι επαγγελματίες, διότι ακριβαίνει το κόστος των μεταφορών. Και βεβαίως οι ιδιοκτήτες, παραδείγματος χάρη, τουριστικών λεωφορείων επηρεάζονται και αυτοί. Έχουν κάνει πολλές κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα. Με το ντίζελ να είναι στα ύψη, φυσικά δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Και ο τουρισμός συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη. Αυτό είναι το δεδομένο. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι υπάρχει ένα σχέδιο μείωση της τιμής για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ο στόχος της κυβέρνησης είναι να απολύνεται κάτω από το 1,75. Ωραία. Και λέω εγώ, πόσο θα το πάνε κάτω από το 1,75. 2,37. Ναι, μας πήρε τώρα ένας φίλος ακροατής από την περιοχή της Βιάννου, 2,37 η αμόλυβδη. Μας είχε πάρει προχθές ένας άλλος που πριν τις νέες αυξήσεις από τις Βρύσες 2,40. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ήπεθρο, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, όπου να είναι θα φτάσουν τα 2,5 ευρώ να απολύτε το λίτρο η αμόλυβδη. Αυτό είναι δεδομένο και δηλαδή σου λέει θα δούμε. Θα δούμε. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα το δούμε. Επίσης υπάρχει ένα αίτημα για ευρωπαϊκή παρέμβαση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει, Δημήτρη, να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Δηλαδή η Κύπρος που έχει χαμηλούς φόρους ή άλλες χώρες, πώς το κάνουν δηλαδή και εμείς πρέπει να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν θεωρούμαστε ακόμα μνημονιακή χώρα? Σε κάθε περίπτωση, σήμερα συνεδριάζει, λέει, το Eurogroup υπό την προεδρία του δικού μας του Υπουργού, του Κυριάκου Πιερακάκη, και επιχειρεί η κυβέρνηση, θα επιχειρήσει μάλλον, να αναχαιτήσει το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και να περιορίσει το κόστος θέρμανσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και το πρόβλημα, λένε κυβερνητικά στελέχη, ότι είναι, λέει, πανευρωπαϊκό, προκαλώντας ήδη κοινωνικές αναταραχές σε χώρες όπως Γαλλία και η Γερμανία, και οι τιμές είναι βεβαίως εκεί μπορεί και πιο υψηλότερες λόγω και των μισθών που παίρνουν, δεν ξέρω τι. Αλλά Γαλλία και η Γερμανία, θυμίζω ότι έχουμε άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, μην το ξεχνούμε αυτό. Όταν λέμε κοινωνική αναταραχή, σημαίνει ότι διαμαρτυρόμαστε και δίνουμε την ψήφα μας στους ακροδεξιούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί δεν είναι όλοι νεοναζί, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το ελληνικό πακέτο τώρα των ενισχύσεων, λέει η κυβέρνηση, θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα από το Οικονομικό

επιτελείο και θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις και μέτρα ανακούφισης των ελληνικών οικοκυριών. Στόχος είναι, αν και μεσολαβεί ακόμα ένας μήνας μέχρι τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ενώ από το Νοέμβριο, λέει, έρχεται σημαντική αύξηση και στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα λάβουν νοικοκυριά, όποιο μέσο θέρμανσης και αν χρησιμοποιούν, δηλαδή ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, η Αθήνα ζητά και ευρωπαϊκή θωράκιση για ακόμα μεγαλύτερη εισοδηματική παρέμβαση και ενίσχυση, ώστε να προχωρήσει στη μείωση που λέγαμε προηγουμένως του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι κινήσεις εκείνες που θα γίνουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν αργήσει να γίνουν. Δηλαδή, όταν διατηρείς σε αυτά τα επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και χωρίς να υπάρχει και υπέρμετρος λόγος λόγω της αύξησης διεθνώς των πετρελαίου, των τιμών του πετρελαίου, τότε κάτι συμβαίνει. Θες να εισπράξεις και μετά να κάνεις εκπτώσεις? Θες να ευνοήσεις τα διηλιστήρια και μετά να κάνεις εκπτώσεις? Άγνωστο το τι θα γίνει. Όταν όμως εμείς πληρώνουμε εδώ 2,40 την αμόλυβδη σε περιοχές του νησιού μας και μέσα στις πόλεις 2,25, 2,22 την αμόλυβδη, 2,25 τον ντίζελ, 2,40, 2,35, 2,39, αυτές δεν είναι τιμές τώρα για να τις διατηρήσεις σε αυτά τα επίπεδα και χωρίς να υπάρχει πλαφόν κέρδους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια παρέμβαση επιγόντως, διότι τα πράγματα δεν μπαίνουν καθόλου καλώς. Επίσης, αυτό που συζητείτε και έτσι ψέλησε λίγο ο Πρωθυπουργός θες στην συνέντευξή του, είναι ότι η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σήμερα διαμορφώνεται, δηλαδή αν πολλούταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν περίπου στα 2,10 ευρώ, δηλαδή 2.100 ευρώ για να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο. Καθώς ενσωματώνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο, 41 λεπτά. Από 15 Οκτωβρίου τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης το πετρέλαιο θέρμανσης θα πέσει από 41 σε 28 λεπτά. Η τιμή μειώνεται, λένε οι κυβερνητικά στελέχη, 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ και η τιμή διάθεσης θα ήταν, αν ξεκινούσε σήμερα, 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, με τη διπλή στήριξη από το κράτος και διηλιστήρια που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, η τιμή μειώνεται τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφώνεται σε 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, περίπου 1.600 με 1.700 ευρώ ο τόνος. Αλλά και αυτή η τιμή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή, ποιος θα βάλει με 1.700 ευρώ τον τόνο? Και αν υποθέσουμε ότι αυτή η τιμή είναι στην Αθήνα, εμείς εδώ πόσο θα πληρώνουμε το πετρέλαιο? Όσοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να βάλουν κάποια λίτρα. Εμείς έχουμε ακριβότερα τα καύσιμα λόγω των μεταφορικών, το έχουμε πει πολλές φορές, σε σχέση με την Αθήνα. Αν αυτή η τιμή 1.600 με 1.700 ευρώ τον τόνο είναι για την Αθήνα, εμείς εδώ θα τον πληρώνουμε σίγουρα 10 λεπτά παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις γενικότερα για τις τιμές των καυσίμων. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι όλα τα καύσιμα για τα οποία θα πρέπει να παρέμβει άμεσα η κυβέρνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά, κυρίες και κύριοι. Ο κόσμος στενάζει, οι επαγγελματίες στενάζουν και το πρόβλημα θα αρχίσει να διωγγώνεται ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, εάν δεν γίνει μια σοβαρή παρέμβαση. Μια σοβαρή παρέμβαση όμως, που να δούμε μια πραγματική μείωση στην Αγγλία, διότι θα έχουμε πάρα πολλές ανατιμήσεις προϊόντων το επόμενο διάστημα και θα φταίνε όλα αυτά. Και μην νομίζετε, έχουν εξανεμιστεί οι μειώσεις τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, στα σούπερ μάρκετ που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Αυτά υπήρχαν έτσι για να κάνουμε κουβέντα τέλη Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη. Τώρα έχουμε φτάσει 18 του Σεπτέμβρη. Με αυτές τα δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μειωμένες τιμές σε σούπερ μάρκετ. Μα κάθε μέρα ανεβαίνουν οι τιμές.

0: Ποιος δηλαδή μπορεί και θέλει να μας κοροϊδέψει σε τέτοιο βαθμό? Αφού όταν το ντίζελ έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, η μεταφορά των προϊόντων από μόνη της ανεβάζει την τιμή του προϊόντος, χωρίς να συνυπολογίσουμε το κόστος παραγωγής ή τις πρώτες ύλες ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια και θα πρέπει τουλάχιστον να μην ακούω μόνο δηλώσεις ή να μην ακούω στη Βουλή μέσα, γιατί ή δηλώσεις έξω από τη Βουλή των πολιτικών, να πλειοδοτούν, κυρίες και κύριοι, εις βάρος του ελληνικού λαού. Για όλους μιλάω. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, μα εμείς είπαμε τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο. Βγαίνει ο άλλος, λέει, μα εμείς λέμε τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτή είναι μια κοροϊδία, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, τσακώνονται για τα δισεκατομμύρια και ποιος θα δώσει πιο πολλά και αν μπορεί να τα δώσει τα πιο πολλά. Αυτή η αντιπαράθεση είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ντροπή να συμβαίνει. Δηλαδή, αν είμαστε ένα σοβαρό κράτος, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να κρατήσουν μια σοβαρότητα. Και επίσης, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το χάλι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να βρίζει ο ένας τον άλλο, να έχουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τι παράδειγμα δίνουμε δηλαδή στα νέα παιδιά όταν ακούνε τους πολιτικούς, που πολλοί από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι, δεν είναι γέροι. Οι γέροι έχουν πάει σπίτι τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακούς από νέους ανθρώπους να κάνουν παλαιοκομματικού χαρακτήρα πολιτική στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και στα παράθυρα των καναλιών. Έτσι εξελίσσεται η πολιτική ζωή της χώρας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ενδυσσορευκό site του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, συνελήφθησαν οδηγός και συνοδηγός που ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδιά κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο. Ένα περιστατικό που δεν έγινε στο εξωτερικό, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιου είδους ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από ανεύθυνους, αλλά έγινε εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά. Συνελήφθη λοιπόν ο οδηγός και η συνοδηγός, η συνοδός μάλλον του σχολικού λεωφορείου, σε περιοχή των Χανίων, κατηγορούμενη για έκθεση ενηλίκων σε κίνδυνο, επειδή ξέχασαν τα 2 παιδιά κλειδωμένα στο όχημα. Για πόσες ώρες λέτε? 4 ώρες, Δημήτρη, τα είχαν κλειδωμένα, τα είχαν ξεχασμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Και ευτυχώς που δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Διαφορετικά θα συζητούσαμε άλλα πράγματα τώρα. Οι γονείς κατέθεσαν μηνύσεις και ορθώς έπραξαν βέβαια, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και τον εντοπισμό των υπευθύνων στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Βέβαια συνελήφθησαν και το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου προχώρησε στην αντικατάσταση αυτών των ανθρώπων και καλά έπραξε, τι άλλο να κάνουν δηλαδή. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνοδός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο δρομολόγιο και εγκαταστάθηκε από την επόμενη μέρα. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι τα 2 παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν αντιλήφθηκε ότι παρέμειναν στο όχημα και δεν έκανε έλεγχο να δει στη συνέχεια ποιος ήταν μέσα στο λεωφορείο, αν έμεινε κανένα από τα παιδιά. Δηλαδή σηκώθηκε και έφυγε, κλειδώσαν το λεωφορείο και όποιος είναι μέσα είναι, ούτε πήρανε χαμπάρι τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό στα Χανιά, ευτυχώς όμως δεν έπαθαν τίποτα τα παιδιά. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, νέα καραβιά με 56 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκα και 2 βρέφη. Τις τελευταίες ώρες έχουμε πάλι μια έξαρση αφίξεων, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλές αφίξεις σε όλο το νησί. Όφι Χόφενχάιμ 2-0, νίκη θρίαμβος για το ευρωπαϊκό όνειρο. Αναφέρθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τη μεγάλη νίκη του Όφι στο Παγκρίτιο στάδιο. Κρήτη, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στο νοσοκομείο Βρέφος 2 μηνών. Ευτυχώς απεφεύθηκαν τα χειρότερα. ΕΚΑΒ, το έγγραφο σοκ που καίει τους γιατρούς, αρνήθηκαν να δώσουν το όνομα του Μαζονάκη στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Δεν ήθελαν να ξέρουν δηλαδή ποιος είναι μέσα και γιατί κάλεσαν ασθενοφόρο. Αυτοί, να μην τους χαρακτηρίσω. Ενίκεια, παράταση έως τον Ιούλιο του 27 για τις υποχρεωτικές τραπεζικές πληρωμές. Μητσοτάκης, τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο και τα μηνύματα στην Τουρκία. Επίσης αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για τις τιμές των καυσίμων. Ανδρουλάκης, 1,37 δισευρώ το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο χρόνο. ΒΟΑΚ, έργο πνοής ή καθημερινός Γολγοθάς, 27 φορείς προειδοποιούν για οικονομική ασφυξία. Και πώς να μην διαμαρτυρηθούν όλοι αυτοί οι φορείς, όπως διαμαρτύρεται και ο απλός πολίτης, κυρίες και κύριοι, για τα όσα συμβαίνουν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Υπενθυμίζω ότι το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είναι κλειστό από χθες. Δεν κινείται σε αυτό το τμήμα κανείς παρά μόνο από την Παλαιά Εθνική Οδό. Θα είναι κλειστό μέχρι τη Δευτέρα, 21 του μήνα, και θα ανοίξει 2-3 μέρες, 25 λέει θα ξανακλείσει για 3-4 μέρες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα οχήματα που είναι κάτω των 12 τόνων μπορούν να κινούνται από το παλαιό εθνικό δίκτυο, δηλαδή μέσω Νεάπολης, Λιμνών, Νικηθιανού, να πάνε στον Άγιο Νικόλα, που είναι πολύ στενός ο δρόμος και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα δε μεγαλύτερα οχήματα, νταλίκες, φορτηγά, ξέρω τι, που είναι πάνω από 12 τόνους, θα κάνουν τον κύκλο του νομού Ηρακλείου και Λασιθίου για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλα. Δηλαδή, πηγαίνεις, Δημήτρη, φεύγεις από εδώ, φεύγει η νταλίκα το πρωί από το καράβι που έρχεται από Αθήνα, θα πάει μέσω Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιά Άμμος, Άγιο Νικόλα. Αυτή είναι η διαδρομή. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, είχε το ντίζελ τώρα στα ύψη, έτσι. Φαντάζομαι τώρα τη διαδρομή κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μετά λέει γιατί ακριβένουν τα προϊόντα. Απλά το λέω ως παράδειγμα.
το άλλο μεγάλο κομμάτι, το δύσκολο, είναι αυτό τώρα που διαμαρτύρονται και οι φορείς, πέρα από το Τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, αλλά τονίζουν όλοι, και όταν λέμε φορείς εννοούμε τους τουριστικούς πράκτορες, εννοούμε τις ενώσεις ξενοδόχων από όλη την Κρήτη, εννοούμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, το Σύλλογο Ενοικιαζομένων και πολλούς άλλους, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, 27 φορείς, μη σας κουράζω να τους λέω. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι ότι εδώ θα καταστραφούμε. Η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης είναι αναμφίβολα ένα κρίσιμο έργο για το νησί μας. Ένα διαχρονικό αίτημα όλων μας για ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις. Ωστόσο, τονίζεται, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι εργασίες έχει μετατρέψει ένα έργο πνοής σε καθημερινό γολγοθά για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Η πλήρης απουσία συντονισμού, η ευνηδιαστική αποκλεισμή του οδικού δικτύου και η συστηματική αγνόηση των προειδοποιήσεων από παραγωγικούς, τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς της Κρήτης έχουν οδηγήσει την κατάσταση στο απροχώρητο. Η ανάγκη, τονίζεται σε αυτή την επιστολή των φορέων, για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αιτία για την οικονομική και κοινωνική παράλυση του νησιού. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για το έργο που γίνεται τώρα στην Ανατολική Κρήτη. Για σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν θα ξεκινήσει, που δεν ξέρω γιατί δεν έχει ξεκινήσει εκεί, δεν μας το λέει κανένας, γιατί δεν έχει ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο. Βεβαίως έχουν γίνει κάποια έργα στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Χανίων. Εδώ στο Ηράκλειο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, καμία προετοιμασία, δεν βλέπω τίποτα. Και βεβαίως σε πολλά άλλα τμήματα. Τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Χθες που συνομιλούσαμε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη με τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, ο άνθρωπος εξέφρασε, που υπογράφει βέβαια και την επιστολή, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και με το τμήμα Ηράκλειο Χανιά, θα καταστραφεί ο τουρισμός της Κρήτης. Και από εκεί ζούμε. Γιατί μου πει κανείς για τον πρωτογενή τομέα, έτσι όπως υποφέρει τώρα. Άρα το κυριότερο οικονομικό προϊόν του νησιού μας, που είναι ο τουρισμός, θα καταστραφεί. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, εάν δεν γίνει ένα σωστό συντονισμός των έργων, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι θα συναντήσει.

0: αντίσουμε τα επόμενα χρόνια. Και αυτός ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο ένα άτομο, μα αφορά όλους μας, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες. Είμαστε και εμείς οι πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε καθημερινά, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που πάνε τώρα στη Χερσόνησο σημειωτών να προλάβουν τη δουλειά τους. Ταλαιπωρία, χαμένες πτήσεις. Τι είπες, Δημήτρη? Ναι, άλλο θέμα. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο το ΒΟΑΚ που είναι η ταλαιπωρία, οι ουρές. Εδώ, Κοκκίνη Χάνη αεροδρόμιο, Κοκκίνη Χάνη Ούβες. Έχουμε και την περιοχή του Γιώφυρου που κάθε μέρα διαμαρτύρεται ο κόσμος για την κατάσταση εκεί, το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Έχουν χαλάσει και τα φανάρια από ό,τι μας λένε. Πάλι για άλλη μια φορά μεγάλη ταλαιπωρία στην περιοχή του Γιώφυρου. Και δεν υπάρχει για άλλη μια φορά ένας τροχονόμος να πάει εκεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Γίνεται ένα απίστευτο αλαλούμ, κυρίες και κύριοι, από την 62 Μαρτύρου να κατέβει κάτω κανείς, να στρίψει να πάει προς Σταυρωμένο ή στην Αμουδάρα. Γίνεται ένας κακός χαμός. Κακός χαμός και στο Γιώφυρο όπως και σε άλλες περιοχές. Έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία από την προηγούμενη Παρασκευή και καταλαβαίνετε όλοι τι ταλαιπωρία υφίσταται πάλι. Εφίστανται οι οδηγοί σε δύσκολα σημεία του Ηρακλείου που κάθε μέρα μας παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται. Και είναι συγκεκριμένα αυτά. Είναι 62 Μαρτύρων, Γιώφυρος, Σταυρωμένος, Άι Γιάννη Χωστός, Γνωσού. Αυτά είναι τα δύσκολα σημεία. Τέσσερις άνθρωποι λοιπόν, τέσσερις τροχονόμοι, εάν πηγαίνανε εκεί να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους δρόμους, κυρίες και κύριοι. Άλλο θέμα του ικρίτη.gr, πτώση στο κομμένο Μπεντένι. Γιατροί επανέφεραν στη ζωή ένα 54χρονο που έπεσε από τα τείχη μετά από καρδιακή ανακοπή. Γιώργος Μαζωνάκης, έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς. Τέμπη, στο μικροσκόπιο της Ευρώπης ο ελληνικός σιδηρόδρομος, στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Ηράκλειο, απόλυση υδρονομέα και βαρύς πέλεκης με πρόστιμα για την αθαίρετη άρδευση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δουλεύουμε για το κράτος, τα χρέη και η μηδενική ρευστότητα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η 18χρονη μητέρα δεν μπορεί να προσεγγίσει το βρέφος. Και τα αθλητικά του ικρίτη.gr, Όφι Χόφενχάιμ 2-0, νίκη θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Όνειρο. Είπα ότι αναφέρθηκα εκτενώς στη μεγάλη νίκη του Όφι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Κόντις, υπάρχει θετική ενέργεια στο Ηράκλειο, πάμε με σπασμένα φρένα, ελπίζουμε να ευοδοθούν οι προσδοκίες και του προπονητή του Όφι και των παιχτών και της διοίκησης, που είναι σίγουρο ότι θα έχει μια καλή πορεία με αυτή την εμφάνιση της ομάδας που είδαμε και χθες όπως και σε προηγούμενα παιχνίδια με τις νίκες. Είναι όλο νίκες ο Όφι και ελπίζουμε να συνεχιστούν. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποθεώνουν τον Όφι. Η Χόφενχάιμ βυθίστηκε στην Κρήτη, λένε τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εκτός από ένα τίτλο που διάβασα της Μπίτλ που έλεγε «Ήτα σοκ για Χόφενχάιμ από no-name club», δηλαδή από ένα άγνωστο σύλλογο, ποδοσφαιρικό σύλλογο. Τι να κάνουμε όμως, το πικρό ποτήρι θα το πιει η Χόφενχάιμ, το ήπιε μάλλον, και δεν ξέρουμε τι θα κάνει και στα επόμενα παιχνίδια. Europa League στην ένατη θέση της βαθμολογίας, ο εκπληκτικός Όφι και όλη η επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Αυτά από το ecrete.gr, σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. δίπλα σας.

0: με ασφάλεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Γιατί θέλουμε να μας πει τις εξελίξεις που υπάρχουν, αν υπάρχουν, όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα μέτρο το οποίο ναι μεν ανακουφίζει κάπως την Κρήτη, δεν είναι όμως σε όλο το εύρος όπως σε άλλες περιοχές, και το έχουμε θίξει αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές. Και επίσης για ένα νέο πρόγραμμα που αφορά τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που ενδιαφέρονται για την πράσινη ενέργεια και την ενεργειακή εξοικονόμηση. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα μας το αναλύσει λίγο περισσότερο ο κύριος Καρκανάκης. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρτάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Radio Trini.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό το σοβαρό θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Βλέπουμε όλοι το περιβάλλον που υπάρχει αυτή την περίοδο, και όχι μόνο αυτή την περίοδο βέβαια, έτσι, λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το μεταφορικό ισοδύναμο ανακουφίζει, αλλά δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται σε όλο το εύρος όπως πρέπει να εφαρμόζεται. Για πείτε μας λοιπόν τι εξελίξεις έχουν πάνω σε αυτό.
1: Κύριε Βαρδάκη, πράγματι το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορούσε να βοηθήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό ένα από τα δύο σημαντικότερα θέματα αύξησης του κόστου παραγωγής που έχει γενικά η νησιωτική Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα η Κρήτη.

0: κάποιους ελέγχους που έγιναν, κατάφερε να ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα. Στη συνέχεια οι προϋπολογισμοί που εγκρίθηκαν για το μέτρο αυτό, που συνολικά ο προϋπολογισμός του 40 εκατομμύρια που προβλέπεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ήταν αρκετά χαμηλός, αλλά ακόμα χαμηλότερος ήταν ο προϋπολογισμός για την Κρήτη, που ήταν στα 8 εκατομμύρια συνολικά της επιχορήγησης για το υπερβάλλον κόστος μεταφορών. Από την αρχή είχαμε τονίσει ότι αυτό είναι πάρα πολύ μικρό για την Κρήτη, και αποδείχθηκε όταν άνοιξε, που και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης της απόδοσης της επιχορήγησης της επιχειρήσης. Φανταστείτε ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 η πλατφόρμα άνοιξε τον Ιούνιο του 2026. Πολύ γρήγορα εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός και είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή όσο υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός καλύφθηκε στα μέσα του Ιουλίου, προς τα τέλη Ιουλίου. Δόθηκε μία παράταση, γιατί και το πρόγραμμα έγινε 31 Ιουλίου, δόθηκε μία παράταση, θα έλεγα με λανθασμένο τρόπο, από το Υπουργείο μέχρι 31 Αυγούστου. Πολλές από τις επιχειρήσεις μας στην Κρήτη θεώρησαν ότι έχουν χρόνο υποβολής, οπότε ενώ είχαν έτοιμους τους φακέλους
1: δεν
0: είχαν καταθέσει το έτοιμά τους. Και όταν πήγαν να καταθέσουν μετά τις 17 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η πλατφόρμα είχε κλείσει, γιατί είχε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός των 8 εκατομμυρίων. Και βέβαια με όλα τα γνωστά και δικαιολογημένα παράπονα που ακούγαμε, αμέσως κάναμε παρέμβαση προς το Υπουργείο και ως επιμελητήριο, αλλά και ως Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, δηλαδή και τα τέσσερα επιμελητήρια της Κρήτης μαζί, για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, δεδομένου ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση και πολλές επιχειρήσεις είχαν μείνει εκτός προγράμματος. Είχαμε κάνει λοιπόν μια πρόταση και ως επιμελητήριο, τουλάχιστον επειδή προβλέπαμε ότι θα μείνουν αδιάθετα κονδύλια από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ξέρετε, με την ιδιότητά μου και ως αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ είχα τη δυνατότητα να έχω και πιο άμεση πληροφόρηση για το πώς προχωρούσαν οι αιτήσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες νησιών, γιατί είναι συνολικά τέσσερις κατηγορίες, ξεκινώντας από τα μικρότερα, και στην τέταρτη κατηγορία επί της ουσίας είναι μόνο η Κρήτη. Οπότε είχαμε κάνει ένα αίτημα να ελεγχθούν τα αδιάθετα κονδύλια και να μην μείνουν τελικά αδιάθετα, αλλά να μεταφερθούν στις κατηγορίες αυτές που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, και βασικά ήταν η Κρήτη. Όντως, παρά το ότι δόθηκε και δεύτερη παράταση μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου για τις τρεις κατηγορίες που δεν είχε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, τελικά έμεινε ένα ποσό αδιάθετο 6.300.000.
1: Πολύ μεγάλο ποσό. Κάνει... Πολύ μεγάλο ποσό, κύριε Καρκανάκη.
0: Ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά, από τα 8 εκατομμύρια που είναι, αν αυτό το ποσό μεταφερθεί, θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, που θα υποβληθούν, εφόσον δοθεί η δυνατότητα να ξανανοίξει για μερικές μέρες η πλατφόρμα αυτή. Ναι.
1: Άρα περιμένετε απάντηση τώρα σε αυτό το αίτημα, κύριε?
0: Η απάντηση που έχουμε πάρει, τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο και από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, γιατί αυτό το πρόγραμμα ειδικά είναι από το Υπουργείο Ναυτιλίας, χρηματοδοτείται από το ΠΟΥΔΟΕ. Δυστυχώς δεν έχουν ευδοκιμήσει οι προσπάθειες μας να ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό ταμείο η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, παρότι έχουμε κάνει προσπάθειες και εκεί με τον επίτροπο τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Δίκη Κώστα. Τουλάχιστον να μεταφερθεί αυτό το αδιάθετο ποσό στην περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων. Έχουμε πάρει μια θετική απάντηση και από τον γραμματέα και από τον διευθυντή του Υπουργού. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η ισχύουσα οικία δεν δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς κονδυλιών, οπότε πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποίηση ή σε μια κοινή υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα κονδύλια τα διάθετα στην περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή την Κρήτη. Αισιοδοξώ

0: θα γίνει σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και των επιχειρήσεων που έμειναν λόγω της κάλυψης.
1: Και είναι δίκαιο για το νησί μας, κύριε Καρκανάκη, έτσι. Είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο θα πρέπει να ικανοποιηθεί. Δηλαδή βλέπουμε άλλες περιοχές νησιωτικές να παίρνουν ακόμα και επιδότηση των εισιτηρίων μέσω του μεταφορικού ισοδύναμου. Εμείς εξαιρούμαστε και από αυτό. Οπότε υπάρχει ένα θέμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις εξαιρείται από τις νησιωτικές περιοχές η Κρήτη και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι των μεταφορών των προϊόντων, των πρώτων υλών, πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί λύση, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι άδικο να παραμένουν αδιάθετα κονδύλια όταν σε μια άλλη κατηγορία υπάρχει ζήτηση.
1: Σωστά.
0: Αισιοδοξώ, κύριε Βαρδάκη, ότι σύντομα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών που έχουμε κάνει και των πιέσεων που έχουμε ασκήσει.
1: Μάλιστα. Ευελπιστούμε και εμείς να δοθούν αυτά τα χρήματα στο νησί μας. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο βεβαίως απασχολεί τις επιχειρήσεις, και είναι η πράσινη ενέργεια, είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα λοιπόν μέσω του Ιντερενκ, το οποίο κάνετε μια πρόσκληση στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν. Πρόκειται για ενεργειακές κοινότητες. Τι ακριβώς είναι, κύριε Καρκανάκη, για δώστε μας μια εικόνα.
0: Ναι. Τα δύο μεγάλα θέματα είναι το κόστος μεταφορών και το κόστος της ενέργειας, είναι τα δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα και τρίτο υποδομές που έχουμε ως νησιωτική οικονομία.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι αυτό λοιπόν το Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι εταίρος σε μια πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το Ιντερεκ 6 Ελλάδα-Κύπρος για 2021-2027.
1: Ναι.
0: Και αφορά επί της ουσίας την υλοποίηση παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αλλά και της αποδοτικότερης χρήσης πράσινης ενέργειας από φορείς δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα και σε τουριστικές περιοχές. Επί της ουσίας το πρόγραμμα αυτό είναι μια συνεργασία που θα γίνει μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου, Χίου, Δωδεκανήσου, Ρόδου βασικά και Λευκωσίας. Είναι ένα κοινό πρόγραμμα που έχει κατατεθεί,
1: ναι,
0: και θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων αναπεριοχή έτσι, παρέμβασης.
1: Αρκεί να υπάρξει ενεργειακός χώρος, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα.
0: Τόσο από φορείς, όσο και από επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: του τουριστικού κλάδου κυρίως. Και έχουμε ήδη ένα έντονο ενδιαφέρον από τα καταλήμματα, ειδικά από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλήμματων Φιλοξένεια, μέσω επίσης της δημιουργίας ενός δικτύου κλάστερ ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ αυτών των περιοχών, ενεργειακών κοινοτήτων που θα συσταθούν στο πλαίσιο αυτής της πράξης για την αξιοποίηση και προώθηση όλων των προβλεπόμενων, ναι, παρεμβάσεων τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και σε διακρατικό αλλά και διασυνοριακό επίπεδο.
1: Ναι, λέω ότι θα πρέπει όμως να δοθεί, κύριε Καρκανάκη, πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος, γιατί καλές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες και μάλιστα επειδή πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται βέβαια και από εθνικούς πόρους, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος, διότι πραγματικά οι ενεργειακές κοινότητες παίζουν ήδη σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι.
0: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, και ευελπιστούμε ότι μετά τη διασύνδεση της Κρήτης με την Υπηρετική Ελλάδα με το καλώδιο θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε χώρος, γιατί ξέρετε η χρήση αυτή των ενεργειακών κοινοτήτων έχει να κάνει τόσο με την εξοικονόμηση ενέργειας βεβαίως, με την χρήση γενικότερα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οπότε φανταστείτε τα ωφέλη πέραν του οικονομικού ωφέλους που θα έχουν επιχειρήσεις και φορείς, τα ωφέλη που έχουμε για το περιβάλλον με την μείωση των αέριων ρήπων, του διοξιδίου, του άνθρακα κτλ. Άρα είναι μια

0: πάρα πολύ σημαντική πράξη μάλιστα. να έχει αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν δοθεί αυτός ο ενεργειακός χώρος να αξιοποιηθεί από τις τουριστικές επιχειρήσεις και από φορείς που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές αυτές περιοχές που συμμετέχουν στη συνεργασία αυτής της δράσης.
1: Μάλιστα. Άρα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ας επικοινωνήσουν με το επιμελητήριο να δουν πώς θα προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, πώς μπορούν να ενταχθούν, πώς θα γίνουν και οι ενημερωτικές δράσεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Να είναι σε επαφή με το επιμελητήριο. Έχουμε συνεχείς δράσεις και ταυτόχρονα υπάρχουν τα κανάλια ενημέρωσης και μέσω των emails και μέσω του καναλιού μας στο Viber και στο YouTube, αλλά και από την ιστοσελίδα μας, και βεβαίως πάντα είναι στη διάθεση όλων των μελών μας το τηλεφωνικό μας κέντρο και τα γραφεία μας και τα στελέχη μας για να δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καρκανάκη, επειδή γνωρίζουμε ότι το οικονομικό περιβάλλον όσο πάει και είναι επιδεινούμενο, διότι έχουμε αυξημένο ενεργειακό κόστος, έχουμε τα κάψιμα, έχουμε το κόστος παραγωγής. Πώς κινούνται τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Ηράκλειο? Υπάρχει πρόβλημα? Βλέπετε ότι υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία που δεν αφήνει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν? Τι γίνεται? Μια εικόνα έτσι γρήγορη δώστε μας.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα το διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και των καυσίμων, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της τουριστικής σεζόν και κάνοντας τα μείωση εισαγωγικά, όπως θα λέγαμε, η σεζόν φέτος είναι αρκετά καλή. Περιμένουμε έναν Σεπτέμβριο και ένα Οκτώβριο ο οποίος μπορεί να είναι καλύτερος ακόμα και από τον Αύγουστο. Αυτός ο πυλώνας τουλάχιστον του τουρισμού δείχνει ότι έχει πάει αρκετά καλά. Ο άλλος πυλώνας των προϊόντων μας, με το αυξημένο κόστος που έχει, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Μπορώ να πω ότι έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο άσχημα, ιδιαίτερα για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, για την Κρήτη, όσο πιθανότατα να είναι στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρκανάκη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας πω ότι το Αμαριανό Παιδιάδος εορτάζει τον Άγιο Ευστάθιο. Αύριο Σάββατο είναι ο Σπερινός, την Κυριακή ημέρα της εορτής. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ευλογηθούν οι άρτοι προεξάρχοντος του Πανασολογιώτατου Αρχιμανδρίτου Φιλόθεου Πηγιάκη, πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου. Η Θεία Λειτουργία θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στο Αμαριανό, όπως κάθε χρόνο. Την Κυριακή τώρα, 20 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί, θα έχουμε την ακολουθία του Όρφρου, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, την ευλόγηση των άρτων, τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ευσταθίου του Πλακίδα, όπως ονομάζεται ο Άγιος, προεξάρχοντος του Πανοσολογιώτατου Αρχιμανδρίτου Ιερόθεου Χιώτη. Είναι μια μεγάλη γιορτή για το Αμαριανό, κυρίες και κύριοι. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, όπως μας ενημέρωσε και ο εφημέριος της Νορίας, ο πατήρ Κωνσταντίνος Ψηλάκης. Αυτά από τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπέκυψε στα τραύματα του 54χρονος που έπεσε χθες το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένων Μπεντένη του Ηρακλείου. Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 χθες το βράδυ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί μετά την πτώση του. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Για κραυγαλέ αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου κατήγγειλε κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, αναφέροντας ότι το Υπουργείο σχεδιάζει την εποχικότητα και το επίδομα από μηδενική βάση. Ελεύθεροι αφέθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς παρέμεναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο 2-4χρονα παιδιά. Οι γονείς είχαν υποβάλει μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις του τελευταίου 24ωρου μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Ο Όφη έκανε μια ιστορική νίκη καθώς επικράτησε στο Παγκρίτιο στάδιο με 2-0 της Hoffenheim, ξεκινώντας ιδανικά τη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα, έχοντας στο πλευρό της 15.000 φιλάθλους, έφτασε στη μεγάλη νίκη με τα γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Σε αγώνες που έγιναν χθες για το κύπελλο Ελλάδας είχαμε τα αποτελέσματα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 26-28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στην Αριάννα, Ευμένιο, Ευμενία, Κάστορα, Ρωμήλο και Ρωμαλία και Ρωμιλία που γιορτάζουν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αχίου Κάστορος Μάρτυρος και Οσίρου Ρωμήλου. Ξεκινάμε την εκπομπή και είναι το ένα μας βλέμμα στραμμένο στη Βουλή, γιατί αρχίζει η συζήτηση, το θέμα που είχαμε αναδείξει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε ζητήσει από τους βουλευτές να παρέμβουν για το θέμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Από τους βουλευτές, τους κυβερνώντες, ανταποκρίθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης και εδώ δημόσια υποσχέθηκε να μεταφέρει το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έφερε ερώτηση στη Βουλή και μάλιστα έκανε σημαία το θέμα που έθεσαν οι 26 φορείς του τουρισμού και ζητά εδώ και τώρα απαντήσεις για όλα αυτά που γίνονται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, που κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, και όπου να είναι θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί στη Βουλή, από ό,τι ξέρουμε, θα πάει ο κύριος Δήμας, ο ίδιος ο Υπουργός δηλαδή, να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι φορείς του νησιού, οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Μέσω εδώ δημόσια έγιναν όλα, μετά από δικές σας παρεμβάσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός. Και θα είναι η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που θα δοθούν απαντήσεις για το τι γίνεται στο Βόρειο Οδικό Άξονα. Θα παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε και βέβαια τι να πρωτοκοιτάξεις. Λες για το Βόρειο Οδικό Άξονα και την ίδια ώρα γίνεται ένας πανικός στο Γιόφυρο. Πανικός στο Γιόφυρο. Και από ό,τι μου γράφουν εδώ οι ακροατές, δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Γίνεται ένας πανικός, οι άνθρωποι έχουν απειβδίσει. Μα τι γίνεται στο Γιόφυρο? Μα δεν ενδιαφέρεται κανείς σε αυτή την πόλη? Δεν υπάρχει κανείς να μπορεί να παρέμβει, να ρυθμίσει την κυκλοφορία? Τόσο, πώς να το πω, τόση αδιαφορία. Λοιπόν, Δημήτρη, παρακολουθούμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μόλις έχουμε κάποιο νεότερο, συνδεόμαστε για να ακούσουμε τις απαντήσεις. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Η Διεθνής ημέρα καθιερώθηκε το 2014 από τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γιορτάζεται κάθε χρόνο με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, που έχει σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων.

0: Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου, βελτιωμένος ο καιρός από σήμερα, δεν θα έχουμε βροχές, ωστόσο τις βραδινές ώρες χρειαζόμαστε ένα μπουφανάκι, γιατί η θερμοκρασία είναι αισθητά μειωμένη. Έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση. Για πάμε, σε παρακαλώ.
1: Με την παρουσία σας στο θέμα της συζήτησης, κάτι δηλαδή που τιμά και ολόκληρη την Κρήτη, δεδομένου ότι το έργο του ΟΑΚ είναι έργο που αυτή η κυβέρνηση με επιμονή, με πάθος, με τρέξιμο, με συντονισμό δυνάμεων και υπηρεσιών έχει καταφέρει να δρομολογήσει, και είμαστε περήφανοι, διότι η Κρήτη από άκρη σ' άκρη είναι απέραντο εργοτάξιο. Ένα εργοτάξιο το οποίο διεκδικούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα εργοτάξιο το οποίο θέλουμε και χαιρόμαστε που το βλέπουμε και εξελίσσεται. Ένα
0: λοιπόν, μόλις αρχίσει να βάζει τα ερωτήματα, πες μου να συνδεθούμε για να ακούσουμε και τον κύριο Δήμα. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, 281-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

0: Σαν σήμερα το 1834 η Αθήνα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας. Πριν την Αθήνα, πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους ήταν το Ναύπλιο. Το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Ηλιαγίτιδα ζώνη. Πάμε ξανά στη Βουλή, με τεμποδίων σήμερα η εκπομπή.
1: Είναι εύκολο να υπάρξει ένα συντονισμό, ένα εργοτάξιο το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες βάρδιες, άρα να τρέξει γρηγορότερα το έργο. Αν υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση και σε ποιον και από ποιον, να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη για το πότε θα κλείσει, πότε προσωρινά ή για κάποιες ώρες ένα σημείο του δρόμου, πότε θα γίνουν σχετικές ρυθμίσεις και αν προβλέπετε οι ρυθμίσεις αυτές να γίνονται σε όλο αυτό το μήκος και τελικά να υπάρχει μια χαοδική κατάσταση που προκαλεί εκνευρισμό, εντάσεις και πολλές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και της αγωνίας. Και τέλος, αγαπητέ κύριε Δήμα, υπήρχε μια μελέτη από την υπόμνημα της αρπόνοδιας διεύθυνσης του Υπουργείου το 2022 που έλεγε μεταξύ άλλων και για τη διπλή σύραγγα στο σημείο Κακό Όρος. Ένα σημείο πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο. Στροφές, ανάποδες κλίσεις με πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και με τον λόγο θα θέλαμε και την επίσημη θέση του Υπουργείου. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, τελικά σε ποιο σημείο.
0: Κάτι δεν έγινε
2: και εμείς
0: καλά.
2: Και ευχαριστούμε τον λοιπόν. Κύριο Βιεννάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, πράγματι, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης όχι μόνο είναι η τελευταία εκκρεμότητα της πολιτείας όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους σε όλη την επικράτεια, είναι όμως ένα πραγματικά εμβληματικό έργο υποδομής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω ότι υλοποιείται με σχέδιο, με συντονισμό και συναντήληψη. Είπατε για περισσότερες βάρδιες. Περισσότερες βάρδιες βέβαια θα σημαίνει ότι θα είχαμε ακόμα περισσότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι σε υφιστάμενη χάραξη. Και αντικειμενικά όταν έχουμε ένα έργο σε υφιστάμενη χάραξη αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της δυσκολίας. Το ενδιαφέρον σας για την πορεία υλοποίησης του έργου είναι απολύτως εύλογη. Σε μια χρονική συγκυρία, μάλιστα, κατά την οποία εργασίες, όπως είπατε και εσείς, προχωρούν κανονικά σε όλα τα τμήματα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Και αυτό θέλω να το τονίσω και ιδιαίτερα και από το βήμα της Βουλής, καθώς έχει τη δική του σημασία, ότι μετά από πολλές δεκαετίες σχεδιασμού και αναμονής, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης γίνεται σήμερα σταδιακά πραγματικότητα και έχουμε τις εργασίες πρώτα απ' όλα στις τρεις παρακάμψεις των πόλεων, τόσο στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, όπου προχωρούν με πολύ καλό ρυθμό βάσει του προγραμματισμού μας και σύντομα μάλιστα θα αποδοθούν και στην κυκλοφορία, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Επίσης, σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγες εβδομάδες, θα σας πω κύριε Αυγενάκη, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε και τα πρώτα 10 τμήματα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο ως την Νεάπολη. Συγχρόνως βέβαια με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, επενδύουμε έμπρακτα και στην ασφάλεια των μετακινήσεων σε όλο το μήκος του νησιού, από την Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο. Έχουμε 131 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Πέρυσι ολοκληρώσαμε το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, το κομμάτι από τα Χανιά στο Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείο στα Ελληνοπεράματα. Φέτος άλλες 5 πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Από την Κίσαμο μέχρι το Κολυμπάρι, από τη Σούδα στην Γεωργιούπολη, Πετρές Ατσιπόπουλο, Χιτά Ηρακλείο Γεροπόταμος και Γεροπόταμος Ρέθυμνο. Πρόκειται για μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σε συνεργασία με όλους τους φορείς της Κρήτης επενδύουμε εντατικά στην οδική ασφάλεια. Πρακτικά μιλάμε για μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία είναι φυτοκοπές, κλαδοκοπές, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμός, σημάνσεις, όλα, ηλεκτροφωτισμός, όσα απαιτούνται. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας για το Χερσόνησος Νεάπολη, περίπου 22,5 χιλιόμετρα, το οποίο υλοποιείται, όπως γνωρίζετε και εσείς, μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα υπηρεσιακά στοιχεία, η πραγματική πρόοδος του έργου πριν από λίγες μέρες είναι λίγο πάνω από το 40%. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας υπηρεσιών έχει οριστεί η 11η Ιουλίου του 2028. Να διευκρινίσω επιπλέον ότι η 11η Ιουλίου του 2029, στην οποία γίνεται αναφορά στην ερώτησή σας, αποτελεί τη συμβατικά προβλεπόμενη απότερη ημερομηνία και όχι τον ισχύοντα προγραμματισμό ολοκλήρωση του έργου. Ως προς το ερώτημά σας για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης από τη στιγμή που το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, στην παρούσα φάση δεν προβλέπονται η λήψη πρόσθετων μέτρων επιτάχυνσης. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι προφανώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έτσι με τις υπηρεσίες μας, είναι συστηματική παρακολούθηση της πορείας των εργασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του υφισταμένου προγραμματισμού.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριε Αβγιανάκη, έχετε το λόγο για την.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ανέφερα ξεκινώντας την αρχική μου τοποθέτηση για μια σκληρή ανακοίνωση που μόλις βγήκε χθες από 27 φορείς του τουρισμού. Άνθρωποι επαγγελματίες, ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, επαγγελματίες οδηγοί και εκπρόσωποι των τουριστικών λεωφορείων, ταξί, χιλιάδες πολίτες έχουν ταλαιπωρηθεί απίστευτα σε ένα οδικό έργο που ομολογουμένως έχει ένα παραπάνω βαθμό δυσκολίας, διότι εξελίσσεται σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο και σε μια περίοδο που ομολογουμένως υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. Όμως, σας έχουν ζητήσει, όπως αναφέρουν, τρεις φορές με τρεις απανωτές επιστολές μία συνάντηση για να συζητήσουν τελικά κάποια πρακτικά ζητήματα. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο και από αυτό το βήμα να δεσμευτείτε, πράγμα το οποίο το κάνετε και σε άλλους χρόνους και με άλλες περιπτώσεις, να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. Θεωρώ ότι ο διάλογος και το να ακούσετε την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία δηλαδή, μάλλον θα βοηθήσει παρά θα βλάψει. Διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προκαλούμε εκνευρισμό και φυσικά απώλειες εσόδων και σε ανθρώπους που αγοράζουν μερικές εβδομάδες ξεκούρασης να τους φορτώνουμε μια ταλαιπωρία χωρίς να γνωρίζουμε και εμείς τι πρέπει να τους εξηγήσουμε και πώς μπορούμε να σταθούμε. Μια πρόταση λοιπόν είναι αυτή και παρακαλώ πολύ να έχω τη δέσμευσή σας, εφόσον συμφωνείτε, να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Δεύτερον, είπατε ότι παραπάνω βάρδιες δεν μπορεί να γίνει το δίκυκλο, θα προκαλέσουν παραπάνω φόρτο. Δεν ισχύει αυτό. Και επιτρέψτε μου, διότι και ως μηχανικός και ως χρήστης τακτικότατος του δικτύου αυτού, ήδη μεγάλο μέρος των εργασιών γίνεται σε σημεία που ούτως ή άλλως έχουν δημιουργηθεί, έχουν εφαρμοστεί κάποια μέτρα. Το να δουλέψουν παραπάνω ώρες, παραπάνω βάρδιες, ίσα ίσα διευκολύνουν, διότι γρηγορότερα θα απελευθερωθεί το συγκεκριμένο τμήμα, άρα γρηγορότερα θα δοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Παρακαλώ πολύ, επανεξετάστε το. Και σχετικά με την ενημέρωση, η οποία νομίζω ότι είναι υποχρέωση και δικαίωμά μας, έχω να σας καταθέσω μία ακόμα πρόταση. Και παρακαλώ πολύ, εξετάστε την. Να δημιουργηθεί μια επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα για το ΒΟΑΚ, στην οποία θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο οι ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα σημεία εκτροπών, η διάρκειά τους, οι εναλλακτικές διαδρομές, οι επόμενες παρεμβάσεις, προγραμματισμένες παρεμβάσεις, καθώς και η πρόοδος των έργων ανά τμήμα. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να συνδεθεί και προτείνω να συνδεθεί με την ελληνική αστυνομία, την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, τους αναδόχους και τις εφαρμογές πλοήγησης. Με αυτόν τον τρόπο είναι βέβαιο ότι σίγουρα θα λιγοστέψει ο εκνευρισμός, θα διευκολύνουμε τις εργασίες των εταιριών που κάνουν και παλεύουν και τους βλέπουμε. Και να πω και, να πω και δημόσια να ευχαριστώ, διότι είναι πάρα πολλές φορές που αυτές οι εταιρείες έχουν συμβάλει, έχουν απαντήσει θετικά και έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα εκτός των υποχρεώσεών τους, σε αιτήματα τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν και εκείνοι σε αποκατάσταση πολλών σημαντικών μικρών παρεμβάσεων χωρίς επαναλαμβάνω υποχρέωσή τους. Να λέμε τα θετικά, αλλά λέμε και τις εκκρεμότητες. Παρακαλώ πάρα πολύ, επανεξετάστε το θέμα και της ενημέρωσης και του παραπάνω χρόνου εργασίας. Και σύν της άλλης, για το κακό όρος, ξεχάστε μου αναφέρετε. Σας ευχαριστώ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Αβγιανάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
3: Αρχικά, κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά, βρίσκομαι στην Κρήτη πάρα πολύ τακτικά και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τις έχω συναντήσει και μία και δύο φορές. Όσον αφορά τις παραπάνω βάρδιες, νομίζω ότι και εσείς περνάτε από τις περιοχές που γίνονται εργοτάξια και βλέπετε ότι δουλεύουν μέχρι πάρα πολύ αργά. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε παραπάνω από 24 ώρες και επίσης να σας πω ότι στο κατασκευαστικό κλάδο και ειδικά στην Κρήτη, ακριβώς επειδή υλοποιούνται τόσα πολλά έργα, υπάρχει και πρόβλημα έβρεσης εργατών. Άρα να έχουμε και λίγο τα πραγματικά δεδομένα. Έρχομαι τώρα όμως και στο δεύτερο ερώτημά σας, το οποίο αφορά αφενός κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και αφετέρου στην οριστική θέση για την κατασκευή δίδυμη σύραγγας στο Κακό Όρος. Ως πρώτο σκέλος, θέλω να υπογραμμίσω εκ νέου ότι η ασφαλής και κατά τη δυνατόν ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου αποτελεί προφανώς βασική μας προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκπονούνται ειδικές μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έργοται αξιακής σήμανσης με στόχο την εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε ένα έργο που, επαναλαμβάνω, είναι στην υπάρχουσα χάραξη. Οι μελέτες αυτές, ακούστε, τίθενται προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας του ΒΟΑΚ, το οποίο συνέχεια προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση σχετικής αστυνομικής απόφασης και την εφαρμογή των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα όμως, στην διαδικασία συνδράμουν οι ειδικές επιτροπές με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της τροχέας, εκπροσώπων των αναδόχων, ενώ και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικότερα της περιφέρειας Κρήτης. Παράλληλα, για κάθε προγραμματισμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση προβλέπεται σχετική ενημέρωση. Συγκεκριμένα, έχει γνωστοποιήσει ο παραχωρησιούχος, εκδίδονται, διακινούνται δελτία τύπου προς τις υπηρεσίες αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, τον σύνδεσμο ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, καθώς και προς τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Κρήτης και ειδικότερα και στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Τέλος, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου παραχώρησης, δηλαδή από την Κίσαμο μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι τη Χερσόνησο στην πραγματικότητα, παρέχεται και σχετική διαδικτυακή ενημέρωση, στην οποία κάνατε αναφορά. Έρχομαι τώρα και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας και συγκεκριμένα για το Κακό Όρος. Και εδώ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υφιστάμενης παράκαμψης Ηρακλείου σε αυτοκινητόδρομο. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αναβάθμιση των παρακάμψεων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου που αποτελούν τμήματα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, εξετάστηκαν 4 εναλλακτικές παραλλαγές χάραξης στην περιοχή του Κακού Όρους με κοινό στοιχείο την κατασκευή της σύραγγας έναντι της αρχικά προτινόμενης διατήρησης του οδικού άξονα. Από αυτές προκρίθηκε η μία λύση, η λύση Β όπως λέγεται, η οποία προβλέπει την κατασκευή της δίδυμης σύραγγας περίπου 586 μέτρων και έχει σημασία να επισημάνω εδώ πέρα ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης σύραγγας προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχουμε λάβει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριν από κάποια χρόνια. Επιπλέον προβλέπεται συμβατικά και η αξιοποίηση των κατάλληλων υλικών εξκαφής που θα προκύψουν από την διάνοιξη των ορυγμάτων προκειμένου να καλυφθεί σημαντικό μέρος των αναγκών του έργου σε υλικά, κυρίως για την κατασκευή των επιχωμάτων. Άρα και ως προς το Κακό Όρος είναι πολύ σαφή τα δεδομένα η κατασκευή της δίδυμας.
2: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
0: Λοιπόν, και νομίζω...
2: Πάμε στη δεύτερη για σήμερα επίκαιρη ερώτηση και είναι η με αριθμό 1302 / 7/9/2026 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Νέα Δημοκρατία κυρίου Ελευθέριου Αυγεννάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα πορεία των μελετών του νοτίου οδικού άξονα Κρήτης και σύνδεσή του με το νέο αεροδρόμιο Κωνσταντινίδη.
0: Ωραία, άκουσε με λίγο. Και αυτό σημαντικό. Σε παρακαλώ, όταν απαντήσει, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, όταν απαντήσει ο κύριος Δήμας, ο κύριος Αυγεννάκης θα ζητήσει τη διασύνδεση του νότιου οδικού άξονα με το Καστέλι κλπ. Όταν έχουμε την απάντηση από τον κύριο Δήμα, σε παρακαλώ, πες μου να συνδεθούμε ξανά. Έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις. Για πρώτη φορά, από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός, ο αρμόδιος για τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, εκτέθηκε καταρχάς. Φάνηκε να μην έχει ιδέα πώς γίνονται τα έργα. λέει, εσείς που περνάτε από εκεί βλέπετε ότι δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ. Πόσο άσχετος είναι. Ξέρετε, όταν κάνεις, πώς να την πω, τηλεπαρακολούθηση των έργων, πώς να το πω, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι τόσο τραγικό ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη κατασκευή να μην έχει εικόνα. Ο Λευτέρης ο Αυγενάκης του λέγε ότι ξέρεις κάτι, χρειαζόμαστε παραπάνω βάρδιες, και αυτό έλεγε, μα πρέπει να εφεύρουμε περισσότερες ώρες το 24ωρο για να δουλέψουν περισσότερες βάρδιες. Άσχετος. Δεύτερον, του ξέφυγε του Υπουργού, προσπερνάμε ότι ήταν ένα Σαρδάμ. Ο Άγιος Νικόλαος, δεν είναι ο Άγιος Δημήτριος, μπέρδεψε τους Αγίους ο αγαπητός Υπουργός. Και ένα τρίτο, για πρώτη φορά, ακίνη είδηση, επίσημα ανακοινώθηκε ότι τελικά στο κακό όρος θα έχουμε τις δύο σύραγγες οι οποίες θα συνδεθούν με το νέο βορειοδικό άξονα Κρήτης που θα κατασκευαστεί. Τα εξήγησε. Τα λέγαμε από εδώ πριν από μερικές ημέρες, όταν ήρθαν οι φωστήρες και είπανε ότι πρέπει να κάνουν τον Νταμάρι, ότι πρέπει να κάνουν το Λατομείο πάνω από τη Χερσόνησο, και λέγαμε ότι υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, όχι του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Γραμματέας συνήθως είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο Γενικός Διευθυντής, που είναι κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου, και πρότεινε να γίνει η δίδυμη σύραγγα εκεί στο κακό όρος. Γιατί? Γιατί από τα αδρανή υλικά που θα πάρουν, το ανέφερε και ο Υπουργός, θα έχει τη δυνατότητα. Πάμε στον κύριο Δήμα.
3: Το ερώτημά σας, κύριε συνάδελφε, αναφορικά με την πορεία εξέλιξης του νότιου οδικού άξονα της Κρήτης, μου δίνεται ευκαιρία να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι ο σχεδιασμός μας στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία και με τους βουλευτές και με εσάς προσωπικά, για τη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών στη μεγαλύτερη νησί της χώρας, είναι συνολικός και σε καμία περίπτωση αποσπασματικός. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι παράλληλα με τα δύο πολύ μεγάλα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πορεία υλοποίησης, το βορειοδικό άξονα Κρήτης και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, προχωρά και μελετητική ορίμανση στο νότιο οδικό άξονα. Ειδικότερα όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας και το τμήμα Πρετόρια Άγη 10, το οποίο διακρίνεται στα υποτμήματα Πρετόρια Στόλη και Στόλη Άγη 10, μήπως περίπου 23 χιλιόμετρων δείχνης διατομής, σας ενημερώνω ότι έχει εγκριθεί ήδη το σύνολο μελετών του πρώτου σταδίου, ήδη του λειτουργικού σχεδιασμού, του δεύτερου σταδίου που αφορά τον γεωμετρικό σχεδιασμό, καθώς και του τρίτου σταδίου, δηλαδή του κατασκευαστικού σχεδιασμού, προκειμένου να προχωρήσουμε στο στάδιο 4, το οποίο αποτελεί και τελική φάση των μελετών. Γίνομαι πιο αναλυτικός ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια η πρόοδος. Καταρχάς, έχουν εγκριθεί οι αναγνωριστικές μελέτες οδοποιίας και στατικών, καθώς και η αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, οι οποίες αφορούν τον λειτουργικό σχεδιασμό του έργου. Εν συνεχεία, εγκρίθηκαν οι προμελέτες οδοποιίας και στατικών, όπως επίσης η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελούν τον γεωμετρικό σχεδιασμό. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό σχεδιασμό, εγκρίθηκαν η οριστική μελέτη οδικών έργων, η οριστική μελέτη υδραυλικών έργων οδού, καθώς και οι γεωτεχνικές μελέτες. Πρόκειται για τα τρία βασικά και αναγκαία βήματα της μελετητικής διαδικασίας, με την ολοκλήρωση των οποίων περνάμε πλέον στην εκπόνηση του τέταρτου και τελικού σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει την οριστική μελέτη τεχνικών έργων, τη μελέτη σήμανσης ασφάλισης και τη σύνταξη του κτηματολογίου. Στο σημείο αυτό, να τονίσω ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για την εκπόνησή τους, ενώ η υποβολή τους αναμένεται έως το τέλος του επόμενου μήνα. Συνεπώς, για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ο στόχος ολοκλήρωσης των μελετών για τα τμήματα, αυτά τα δύο, Πρετόρια Στόλη και Στόλη Άγη 10, αναμένεται να επιτευχθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Στην προκειμένη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, προέχει για εμάς η ολοκλήρωση μελετητικής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας εξαντλείται στα συγκεκριμένα τμήματα. Κάνατε αναφορά και στα δύο υπόλοιπα. Και εγώ θα σας πω ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, στόχος του Υπουργείου είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη μελετητική ορίμανση και των υπόλοιπων τμήματων, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη οδική σύνδεση του ΝΟΑΚ και της Νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Όμως, Κύριε Υπουργέ, και επειδή έχετε κάνει, έχετε χρηματίσει ως Υπουργός, κύριε συνάδελφε, και το λέτε και στην ερώτησή σας, θα ήθελα και από εσάς να μας πείτε για τα τρία σημαντικά έργα, ποια είναι η προτεραιοποίησή σας όσον αφορά τα τρία αυτά έργα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Ευγενάκη, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σας απαντώ. Ο ΝΟΑΚ δεν ανταγωνίζεται ούτε το ΒΟΑΚ ούτε τον αεροδρόμιο. Και η Κρήτη δεν είναι κλιπαρή. Διεκδίκησε χρόνια και αυτή η κυβέρνηση, την οποία στήριξε κατά πλειοψηφία και για πρώτη φορά σύσσωμη η Κρήτη άλλαξε πολιτική απόχρωση, της δίδει και σωστά το κάνει την εξέλιξη δύο μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Άρα η απάντηση είναι και τα τρία. ΒΟΑΚ, νέο διεθνές αεροδρόμιο και ΝΟΑΚ. Σήμερα θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Όχι ότι εξετάζεται η χρηματοδότηση των τυφλών τμήματων. Δεν με ικανοποιεί η απάντησή σας. Και να σας πω και κάτι ακόμα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Εδώ βρίσκεται η ουσία της συζήτησης. Η σύμβαση παραχώρησης του νέου αεροδρομίου προβλέπει πράγματι οδική σύνδεση με τον ΟΑΚ. Πώς θα γίνει αυτή? Δεν είναι συμβατιά της υποχρέωσης? Άρα δεν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και η χρηματοδότηση αυτή, για την οποία συζητάτε και αναζητάτε περίπου στα δύο χρόνια τώρα? Συζητάμε για μια χρηματοδότηση, επαναλαμβάνω, της μελέτης, για να είμαστε σαφείς. Κόμβος αεροδρομίου με Πρετόρια. Κόμβος αεροδρομίου με Βιάνο. Δηλαδή, θα ξεκινήσει το αεροδρόμιο το 27-28, μάλιστα. Εξελίσσεται το ΒΟΑΚ. Πώς θα πηγαίνει ο πολίτης, ο κάτοικος, ο επαγγελματίας ή ο τουρίστας από το νότο στο αεροδρόμιο, κάνοντας διπλάσια χιλιομετρική απόσταση? Ή θα γίνουν τα χωριουδάκια μέχρι ότου φτάσουν στο σημείο του αεροδρομίου ένα απίστευτο χάος και φυσικά προβλήματα, ατυχήματα και μια δυσκολία η οποία θα προκαλέσει μια σύγχυση σε ολόκληρο τον νομό και σε όλους τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες? Παρακαλώ λοιπόν πολύ, επανεξετάστε. Δεν βάζουμε σε ταξινόμηση. Είναι προτεραιότητα και τα τρία έργα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Χαιρόμαστε που προσφάτως η περιφέρεια ενέκρινε πληρωματικές μελέτες ύψους 4 εκατομμυρίων για τα τμήματα Ροδάκινο, Σελιά, Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη. Καλό, καλό το νέο αυτό. Ωστόσο όμως επαναλαμβάνω ότι μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις για την εξέλιξη του αεροδρομίου αποτελεί και η σύνδεσή του με την Νότια Κρήτη, με τον Νότιο Δικό Άξονα. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση οφείλεται να εξετάσετε και να ανακοινώσετε το πότε, με ποιο τρόπο, για τις μελέτες συζητάμε πάντοτε. Και βέβαια θα ήταν χρήσιμο να είναι και στα συνοδά έργα, όπως άλλωστε το έχουν γίνει για μια σειρά άλλων έργων, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να μην χάσουμε χρόνο ατελείωτο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως προβλέπετε για τα τυφλά τμήματα. Για τα άλλα δύο τμήματα, Στόλη, Πρετόρια και Ιούς 10 μέχρι και Καστέλη, είναι ευχάριστα τα νέα και χαιρόμαστε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκλήρωση των μελετών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
3: Αρχικά, κύριε συνάδελφε, να διευκρινίσουμε για τα πρακτικά κυρίως ότι η ημερομηνία έναρξης του αεροδρομίου είναι Νοέμβριος του 2028. Έτσι, άρα όχι το 27, στο οποίο κάνατε αναφορά. Από εκεί και έπειτα, από τη δική σας πλευρά, είναι εύλογο και κατανοώ και πολύ καλά κάνετε ως βουλευτής Ηρακλείου, έτσι, να διεκδικείτε όλο και περισσότερα για τον τόπο σας. Πολύ καλά κάνετε. Θα σας πω όμως ότι ως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προφανώς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ως κυβέρνηση,

0: ξέρετε άλλωστε, γιατί έχετε κάνει στα υπουργικά έδρανα, ότι εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε και την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της επικράτειας, όλης της χώρας. Και το λέω αυτό το πράγμα απλώς για να έχετε μια εικόνα που είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε, ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα χρήματα τα οποία επενδύει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ελληνική πολιτεία σε οποιαδήποτε περιφέρεια στη χώρα είναι στην περιφέρεια Κρήτης. Τα περισσότερα χρήματα τα οποία επενδύει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Υποδομών, ειδικότερα σε κάποιον νομό, είναι στο νομό Ηρακλείου. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, έργα τα οποία εγώ θα σας πω τα χρωστούσε η πολιτεία στην Κρήτη. Τα χρωστούσε η πολιτεία και στο Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, απολύτως απαραίτητα. Και γι' αυτό, κύριε συνάδελφε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε δει πολύ σημαντική επιτάχυνση όλων των διαδικασιών στην υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω για την πολύ δημιουργική συνεργασία που έχουμε, ώστε τα έργα αυτά να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό το οποίο θα σας πω και για τον νότιο οδικό άξονα ειδικότερα, είναι αυτό το οποίο σας είπα και πιο πριν, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα τμήμα των μελετών. Μου είπατε πιο πριν ότι η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά προφανώς προτεραιοποίησε το Ρέθυμνο όσον αφορά τον ΝΟΑΚ για πρώτο στάδιο. Είμαι βέβαιος ότι και η Περιφέρεια Κρήτης θέλει να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα άλλα δύο τμήματα. Άρα μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης θα βεβαιωθούμε ώστε αυτό να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως και κλείνω με αυτό, είναι προφανώς υπάρχει πάντοτε προτεραιοποίηση. Μην κοροϊδευόμαστε. Μπορούμε να λέμε και τα τρία. Τα χρήματα είναι πολύ συγκεκριμένα τα οποία διαχειριζόμαστε και είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.
1: Λοιπόν, πρώτον, ενώπιον μας έγινε. Ο Λευτέρης ο Αυγενάκης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Φάνηκε ότι δεν μασά τα λόγια του, φάνηκε ότι τα διεκδίκησε και αυτό θέλουμε. Υπουργός είπε πρώτον για το κακό όρος ότι έχει εγκριθεί, θα υλοποιηθεί η δίδυμη σύραγγα. Ακούσαμε να λέει ότι είμαστε στην τελική ευθεία και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για το δρόμο Πρωτόρια Στόλη, Στόλη Άγιοι 10. Ακούσαμε να λέει ότι τελικά η ημερομηνία για την λειτουργία του αεροδρομίου είναι Νοέμβριος του 2028. Είναι μια ημερομηνία που επισημοποιείται πλέον και από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί έχουμε αργήσει και επιστρέφουμε.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Πω πω πως μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Πήγε 10 παρατέταρτο. Μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω όμως να εξηγήσω κάτι. Επειδή επικοινώνησαν μαζί μας άνθρωποι που εργάζονται στα έργα. Είναι οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν καθημερινά και τους ευχαριστούμε πολύ και πήραν τηλέφωνο να μας εξηγήσουν τι. Ότι σε ορισμένα τμήματα του βόρειου οδικού άξονα οι άνθρωποι δουλεύουν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Είναι τα τμήματα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Τα γνωρίζουμε αυτά. Τα έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε πει ότι μάλιστα υπάρχουν πολλές βάρδιες που εργάζονται για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η σύραγγα που είναι στο ύψος των Μαλίων. Όταν εμείς λέμε για καθυστέρηση του έργου, δεν αναφερόμαστε σε αυτά τα έργα που πραγματικά οι άνθρωποι δουλεύουν, κάνουν, ράνουν μέσα στη σκόνη κτλ. Το καταλαβαίνουμε και έτσι πρέπει να γίνονται τα έργα. Η αναφορά μας είναι, και το έχουμε τονίσει τόσες πολλές φορές που φοβάμαι ότι θα γίνουμε γραφικοί, η αναφορά μας γίνεται για το τμήμα του δρόμου που έχουν κλείσει πάνω ακριβώς από του Κοκκίνη Χάνη, για να γίνει η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα για περίπου μία απόσταση 2 χιλιόμετρων. Ήταν ο δρόμος κλειστός 5 μήνες. Αυτό δεν το ανεχόμαστε. Αυτό λέμε, αγαπητέ μου. Και όταν λέμε ότι έκλεισε ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο, είναι ο δρόμος που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ένταση. Δηλαδή, προσέξτε, η μεγαλύτερη κίνηση, δεν το λέω εγώ, αυτό το έχουν καταγράψει με μηχανήματα που έχουν βάλει και μετράνε την κυκλοφορία. Η μεγαλύτερη κίνηση χειμώνα-καλοκαίρι είναι στο δρόμο Ηράκλειο-Χερσόνησος. Είναι η περιοχή που έχει τα περισσότερα διερχόμενα αυτοκίνητα. Εκεί καταγράφεται το πρόβλημα. Εκεί είναι οι μεγάλες ουρές. Εκεί έχουμε 5, 6, 7 χιλιόμετρα ουρές αυτοκινήτων. Γι' αυτό το τμήμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Κατανοούμε. Και αυτό που λέμε για τα τμήματα τώρα που μας λέτε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, έχουμε πει πολλές φορές ότι στο συγκεκριμένο έργο που πρέπει να κλείσει ο δρόμος, κλείνει. Γιατί? Γιατί η νέα χάραξη έγινε στον υφιστάμενο δρόμο. Γι' αυτό κλείνει ο δρόμος. Γι' αυτό γίνονται τα προβλήματα. Λέμε ότι σε αυτό το τμήμα δουλεύουν κανονικά οι άνθρωποι, όπως και στη σύραγγα που γίνεται στο ύψος των Μαλίων. Εκεί, για να προλάβουμε τις προθεσμίες και να γίνει απορρόφηση των κονδυλίων, δουλεύουμε περισσότερες, δεν ξέρω πόσες είναι, αν είναι δύο, αν είναι τρεις, δουλεύουμε πάντως περισσότερες από μία βάρδια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν. Αλλά είναι δυνατόν στο Κοκκίνη το Χάνι από πάνω στο δρόμο τον Εθνικό να κάνουν 5 μήνες να αντικαταστήσουν τον ασφαλτοτάπητα σε 2 χιλιόμετρα? Αυτό λέμε. Επίσης, τώρα εδώ, εδώ πάνω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, πάνω εκεί στο, από τη γέφυρα, από την πρώην διακλάδωση προς Πρασά, από εκεί να πάει μέχρι το Κταίο, που έχουν κλείσει το δρόμο το ένα ρεύμα, και χθες μου είπαν οι ακροατές ότι εμφανίστηκε ένα μηχάνημα για να δουλέψει.

αντίδραση ενός βουλευτή, το λέμε ευθέως, γιατί αλλιώς είμαστε άδικοι. Είμαστε άδικοι. Παρενέβησαν, επικοινωνήσαμε με όλους τους βουλευτές. Με όλους τους βουλευτές. Αυτός που πήρε τηλέφωνο πίσω και μας είπε τι ακριβώς τον θέλουμε, ενώπιον σας έγιναν όλα αυτά, ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος υποσχέθηκε ενώπιον σας ότι θα φέρει το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το πήγε το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είδαμε το αποτέλεσμα. Ενημέρωθη, μπορεί να μας ικανοποίησε η απάντηση του Υπουργού. Πήραμε όμως μια απάντηση, αυτό θέλουμε, την ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να πιέζουν οι βουλευτές του νησιού μας από τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, από τη συντήρηση του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος που μέχρι σήμερα τα ξημερώματα είχαμε προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές, οι άνθρωποι δεν είχαν πάρει ηλεκτρικό ρεύμα. Σήμερα 2 η ώρα τα ξημερώματα αποκαταστάθηκε η τελευταία ζημιά πάνω από το Αρίνα, αλλά ήταν ήδη αργά γιατί οι τουρίστες είχαν αποχωρήσει και ζήτησαν και μία αποζημίωση για τις 3-4 μέρες που έχασαν. Ο ιδιοκτήτης εκεί του σπιτιού έχει μια, πώς να την πω, είχε ένα συγκρότημα 4-5 δωμάτια, είχε ξεμείνει από ρεύμα γιατί η ΔΕΗ δεν είχε φροντίσει και οι άνθρωποι ο ΔΔΕ, για να είμαστε ακριβείς, έφυγαν από το σπίτι και ζήτησαν αποζημίωση για τις 3-4 μέρες που έχασαν και τους την έδωσε ο άνθρωπος. Τι να κάνει, από πού θα αποζημιωθεί τώρα αυτός? Δεν πρέπει να στραφεί εναντίον του ΔΔΕ προκειμένου να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Μισό λεπτό, έχει γίνει ένας χαμός. Δεν νιώθει κανείς την ανάγκη να βγει και να ζητήσει μία δημόσια συγγνώμη για αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν? Μάθαμε και για τον ΟΑΚ. Μάθαμε για τον ΟΑΚ ότι μπαίνουν στην τελική ευθεία οι μελέτες για το τμήμα του δρόμου Πρωτόρια Στόλη και Στόλη Άγιοι 10. Οι μελέτες είναι στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθούν και να μπουν μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμες οι μελέτες. Έτσι είπε ο Υπουργός, έτσι λέμε και εμείς. Περιμένουμε να δούμε. Είναι ευχάριστο αυτό. Είναι ευχάριστο, ακούστηκε για πρώτη φορά. Όπως και αυτό για το κακό όρος, είναι η πρώτη φορά που δεσμεύεται Υπουργός. Ήταν αιτήματα τόσο καιρό. Ήταν αιτήματα που μας λέγανε ότι είναι αίτημα της τοπικής κοινωνίας να γίνει η σύραγγα και τα λοιπά. 586 μέτρα θα είναι η σύραγγα η διπλή. Είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, υπήρξε δέσμευση του Υπουργού ότι θα γίνει αυτή η σύραγγα. Και κάτι άλλο, για να μην εμφανίζονται ξαφνικά διάφοροι αγλεξιπτωτιστές και να λένε αρλούμπες. Και επειδή 11 η ώρα θα γίνει και η συνάντηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Μοχό κατά της δημιουργίας λατομείου στην περιοχή του Μοχού, σε μια άκρος τουριστική περιοχή πάνε να δημιουργήσουν λατομείο, ας έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που θα κατευθυνθούν σε λίγο στα γραφεία της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτό που είπε ο κύριος Δήμας από το βήμα της Βουλής, ότι προκρίθηκε η λύση για τις δίδυμες σύραγγες εδώ στο Κακόρος, γιατί το αδρανή υλικά που θα πάρουν από την διάνοιξη αυτής της σύραγγας είναι ότι καλύτερο υλικό για να αξιοποιηθεί και να μειώσει το κόστος της δημιουργίας του έργου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Οι σύραγγες γίνονται για ένα επιπλέον λόγο, πέραν από το σύγχρονο ευρωπαϊκό δρόμο που πρέπει να αποκτήσει η Κρήτη και για τα αδρανή υλικά που πρέπει να πάρουν. Αυτό σημαίνει τι? Είναι ένα σημαντικό επιχείρημα για να μην γίνει το λατομείο πάνω ακριβώς από τη σταλίδα, πάνω από τα μάλια που θα είναι ό,τι χειρότερο για την περιοχή. Το είπε ο Υπουργός. Το είπε ο Υπουργός στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το διευκρίνησε. Διευκρίνησε
ότι θα είναι πολύ καλά τα αδρανή υλικά που θα λαμβάνονται από τη σύραγγα. Πριν από μερικές ημέρες το είχε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο Ευρυπίδης

0: Κυριαδάκης, που επιχειρηματολογούσε και έλεγε ότι πρέπει να γίνουν οι σύραγγες στο κακό όρος, όχι μόνο γιατί θα είναι προς όφελος του δρόμου, αλλά γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στην κατασκευάστρια εταιρεία να πάρει τα αδρανή υλικά που θα μειώσουν το κόστος κατασκευής του δρόμου. Τι άλλο να κάνουν? Να δουλέψουν και λίγο, βρε παιδιά. Να έρθει και λίγο ο κύριος υπουργός στην Κρήτη να αφήσει τώρα τις τηλεδιακές. Πώς παρακολουθεί τα έργα? Πώς το κάνει αυτό? Άσχετος τελείως σε σχέση με το πώς εξελίσσονται τα έργα. Ο Αβγενάκης του έλεγε για το τμήμα του δρόμου στην περιοχή του Ηρακλείου, αυτός απαντούσε για την περιοχή των Μαλίων και του Αγίου Νικολάου που δουλεύουν διπλές και τριπλές βάρδιες. Ο κόμβος πάνω από του, όχι ο κόμβος, τα 2 χιλιόμετρα πάνω από του Κοκκίνη το χάνει για να αλλάξουν τον ασφαλτοτάπητα, ταλαιπώρησαν τους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες για περίπου 4 με 5 μήνες. Κλείνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, να το λέμε και αυτό. Κλείνουμε την παρένθεση και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή την κυρία Αγγελική Μαρτίνου, η οποία είναι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Κυρία Μαρτίνου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θα ήθελα και ευχόμαστε να είμαστε πιο συχνά μαζί για να μας δίνετε τα ύψη των βροχοπτώσεων, για να έχουμε και πολλές βροχές την επόμενη βροχομετρική περίοδος. Είχαμε ένα πολύ καλό διήμερο. Αυτό αποτυπώθηκε και στους σταθμούς που μετράνε τα ύψη των βροχοπτώσεων.
1: Βεβαίως κύριε Αργυράκη, να ευχηθώ και εγώ καλό φθινόπωρο με καλές βροχές, ήπιες και ποτιστικές. Πραγματικά ήταν μετά από μια σειρά ετών που ο Σεπτέμβρης μήνας ήταν άνυδρος, φέτος ξεκίνησε, έδωσε ένα διήμερο καλό μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε από τα δυτικά και στους σταθμούς τόσο του Εθνικού Αστεροσκοπείου όσο και στους δικούς μας, στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να σας πω. Για τα... Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα
0: χαμηλά? Βεβαίως.
1: Ωραία. Στους Άγιους Πάντες λοιπόν έχουμε αυτό το διήμερο πρωτοέβρεξε στα Χανιά και το επόμενο και μετά ήρθε και ανατολικά. Στους Άγιους Πάντες λοιπόν είχαμε 33 χιλιοστά, στον Αλικιανό 56. Στο Ασκήφου 30 χιλιοστά, στις Βρύσες 29, στο Πλατανιά 48 χιλιοστά, στα Σφακιά 6 χιλιοστά, στα Χανιά μέσα στο κέντρο της πόλης 23 χιλιοστά, στα Θαλάσσερνα 18, στην Κάντανο 14 χιλιοστά, στην Παλαιόχωρα 9, Ασίγωνιά 42, Κολυμπάρι 82, ήταν το πιο μεγάλο που έχουμε παρατηρήσει αυτές τις μέρες, στις Βουκολιές 59, στην Κίσαμο 46, στις Λουσακές 30. Αυτό το διήμερο, ο περσινός Σεπτέμβρης ήταν σχεδόν μηδέν σε όλες αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Αν πάμε πιο, ας πούμε, στο Ρέθυμνο, στο Σπύλι είχαμε 24 χιλιοστά, στο Ρέθυμνο μέσα 34 χιλιοστά, στο Πλακιά 8, στα Ανόγια 28 χιλιοστά, στο Φράγμα Ποταμών, όπου εκεί υπάρχει ένα σταθμός, 31 χιλιοστά, στο Δοξαρό 11 χιλιοστά, στην Αργυρούπολη 53. Στο νομό Ηρακλείου είχαμε πάλι βροχοπτώσεις, όχι σε αυτά τα ύψη βέβαια. Στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, μέσα στα ανατολικά 17,6 χιλιοστά. Στο λιμάνι εδώ 11 χιλιοστά. Στα δυτικά 15 χιλιοστά της πόλης του Ηρακλείου. Στο Μεταξοχώρι είχαμε 16 χιλιοστά. Στο Πετροκεφάλι 8. Στο Λέντα 15 χιλιοστά. Στα Σταυράκια 10 χιλιοστά. Στη Γόρτινα 8. Στη Βαγιονιά 17. Στην Πλώρα 12, στα Βασιλικά Νόγια 13, στον Πύργο 17, στα Ρουσοχώρια 15 χιλιοστά, στις ποταμιές πάνω από το Φράγμα που σε λέμε 15 χιλιοστά, στο Τιμπάκι 14 χιλιοστά, στη Διάνο 16, στις στάβιες 15 χιλιοστά και στα μάλια 23. Είχαμε όμως βροχές και στα ανατολικά, στο νομό Λασιθίου. Στον Άγιο Νικόλαο μέσα στην πόλη ήταν 16 χιλιοστά περίπου. Στην Ιεράπετρα, ευχάριστη έκπληξη, 30 χιλιοστά. Στη Σιτία 22 χιλιοστά. Στον Τζερμιάδο σημειώθηκε τις δύο μέρες 69,6, 70 δηλαδή περίπου χιλιοστά σε αυτό το διήμερο. Στη Νεάπολη Λασιθίου 40 χιλιοστά. Στην Πλάκα 13 χιλιοστά και στη Μονή Τοπλού 11 χιλιοστά. Α, και στη Ζήρο, ένα σταθμό που έχουμε εμείς, 8,5 χιλιοστά. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι
0: πολύ
1: τώρα.
0: Καλό ξεκίνημα. Κυρία Μαρτίνου,
1: πολύ καλό.
0: Τι λέτε, πολύ καλό ξεκίνημα.
1: Βέβαια, αν το συγκρίνουμε με τα μηδενικά που είχαμε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και μακάρι να, έχουμε, μακάρι να έχουμε συνέχεια. Μακάρι να έχουμε συνέχεια. Μπορείτε να μου πείτε στο οροπέδιο Λασιθίου πόσα ήταν ξανά τα χιλιοστά. Αν τα έχετε
1: πει. Το λοιπόν ήταν 69,6.
0: Πολύ σωστά. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που τα μετράνε και μας ενημέρωσαν χθες και απλά ήθελα να επιβεβαιώσω ότι είναι έτσι. Γιατί σε κάθε περιοχή.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι, επειδή έχουν αγωνία και τα λοιπά για το ύψος των βροχοπτώσεων, τοποθετούν ειδικό σύστημα και μετράνε για ένα βροχόμετρο. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι
1: όπως
0: το ιδιαίτερο.
1: Το λέτε, ναι, ναι. Όπως το λέτε,
0: οπότε δηλαδή μας είπαν χθες ότι στο οροπέδιο Λασιθίου είναι περίπου στα 60 με 70 χιλιοστά. Ναι. Επιβεβαιώνονται. Τώρα ο Σπύρος μας λέει ότι στο Μοχό ήταν 33 χιλιοστά. Οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στη διαδικασία γιατί τους ενδιαφέρει η βροχόπτωση. Τους ενδιαφέρει για τις καλλιέργειές τους. Κυρία Μαρτίνου, σας ευχαριστώ θερμά. Τι γίνεται με τα αποθεματικά, πώς πάμε?
1: Εντάξει, στον Αποσελέμι έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέσα.
0: Ναι,
1: τέλειο
0: ναι.
1: Αυγούστου ήταν αυτό. Στα Μπραμιανά γύρω στα 5 εκατομμύρια κυβικά. Στη Φανερωμένη γύρω στα 7 εκατομμύρια κυβικά.
0: Ναι.
1: Η υπόγειη υδροφορία, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή είναι στον αδύο, δηλαδή στη μικρότερη, στην πιο με.
0: Ναι.
1: Η πτώση στάθμης είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να υπάρχει εξαιτίας των αντλήσεων των καλοκαιρινών. Ελπίζουμε, όπως είπατε και εσείς, σε κάποιες καλές βροχοπτώσεις που θα να εμπλουτίσουν όλα αυτά τα συστήματα και να υπάρξει μια καλή συνέχεια.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας να ενημερώσουμε τους πολίτες του νησιού μας για τη βροχόπτωση, αυτή την ευεργετική βροχή που είχαμε τις δύο τελευταίες ημέρες. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι σημαντικό και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια που μας γράφετε για την ποιότητα της δημοσιογραφικής δουλειάς που γίνεται. Ξέρετε, προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Πάντα όμως αυτό που δίνουμε προτεραιότητα είναι η επικαιρότητα. Πάντα προσπαθούμε. Το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει ο πολίτης του νησιού, ο πολίτης της Ανατολικής και της Δυτικής Κρήτης, να το κάνουμε σημαία και να προσπαθούμε να διερευνήσουμε τη λύση του. Μέσω των αρμόδιων αρχών βέβαια. Αυτή είναι η υπεύθυνη, αυτή είναι η αρμόδιοι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο χρήσιμοι στην καθημερινότητά σας, στη λειτουργία σας, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα του νησιού μας. Πολύ καλή η ενημέρωση που είχαμε, ενημερωθήκαμε. Πολύ καλή η πρόταση του Λευτέρη Αυγενάκη να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα, είτε με ευθύνη της αστυνομίας είτε της περιφέρειας, για να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες. Και ξέρετε, επικροτούμε, είμαστε από αυτούς, δεν έχουμε κόμπλεξ κανένα. Επικροτούμε ό,τι σωστό γίνεται και εκείνον που διεκδικεί με επιχειρήματα. Είμαστε εδώ για να τα αναδεικνύουμε και να τα επικροτούμε. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία.
5: 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες

0: κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν προβλέπεται η λήψη μέτρων επιτάχυνσης των εργασιών στο ΒΟΑΚ, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, που μετέφερε τις έντονες διαμαρτυρίες τοπικών φορέων, πολιτών και επαγγελματιών για τις μεγάλες καθυστερήσεις και το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος. Ο Υπουργός, ωστόσο, επιβεβαίωσε την κατασκευή δίδυμη σύραγγα στην περιοχή του Κακού Όρους. Οι νέες αυξήσεις φωτιάς στις τιμές των καυσίμων προκαλούν ακόμα ένα ισχυρό σοκ στην αγορά και στους καταναλωτές. Η ραγδαία άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή μετακυλείται άμεσα στις ελληνικές αντλίες, οδηγώντας την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνηση σε επίπεδα ρεκόρ. Στην Κρήτη, οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σημαντική άνοδο, με την αμόλυβδη βενζίνη να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετά πρατήρια του Ηρακλείου. Παρά την κατακόρυφη αύξηση, οι τιμές των ταξί παραμένουν σταθερές. Την τελευταία του πνοή στο Βενζέλιο νοσοκομείο άφησε αργά το βράδυ χθες ο 54χρονος, ο οποίος το απόγευμα έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Κομμένο Μπεντένι. Ο άτυχος άνδρας έφερε πολλαπλά και σοβαρά κατάγματα σε όλο του το σώμα και έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να αποκαταστήσουν την καρδιακή του λειτουργία, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρμόδιες αρχές να εστιάζουν στους επαγγελματικούς χώρους των δύο ελεγχόμενων γιατρών. Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ουσιαστικά δεν υφίσταται αντιπολίτευση. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, περιττό να πω στους ακροατές ότι έχει ανατραπεί το σχέδιο της εκπομπής, αλλιώς τα σχεδιάζομαι και αλλιώς μας βγαίνουν. Και να σας πω τώρα ότι αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξεκινάμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό εδώ, ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, το σχεδιάζουμε, μπαίνουμε στο στούντιο μέσα και με το που μπαίνουμε μέσα στο στούντιο αλλάζουν όλα. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και ζητούμε συγγνώμη και για αυτούς που είχαμε μεριμνήσει για να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί τους. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά όταν υπάρχει επικαιρότητα, δίνουμε προτεραιότητα σε αυτήν. Αγαπητέ Δημήτρη, επειδή χθες νιώσαμε πάλι όλοι μια έτσι ψυχική ανάταση με αυτή την επιτυχία, έτσι.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει κι απ' άκρη σ' άκρη και το νησί.
0: Άκουσα με λίγο, δηλαδή πρόσεξε, ακόμα και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ακόμα και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν το άκουσες, είπε ο Όφης με γιώτα, φαρμακερός, Όφη ανθεκτικός, με καθαρό μυαλό, παιχνίδι ουσίας, απέριτο. Ποια Χόφενχάιμ, πρώτος θρίαβος στο Παγκρίτιο και εισάλαμε, δηλαδή πρόσεξε τώρα, έχει γίνει φανατικός και Αλέξης Καλοκαιρινός, δεν το είχαμε. Δεν ξέρω αν πήγαινε, δηλαδή πριν γίνει δήμαρχος πήγαινε στο γήπεδο, δεν το ξέρω. Δεν τον είχα συναντήσει. Γιατί δεν πάω κι εγώ, είναι αλήθεια. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε ότι μετά που έγινε δήμαρχος έχει αποκτήσει έτσι ένα φανατισμό με τον Όφη. Εντάξει, μην βιαστείτε τώρα να πείτε ότι τα κάνει για τους φιλάθλους, δείτε το αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τον είχαμε, βρε παιδί μου, σε άλλα πιο ευγενή αθλήματα, όπως για παράδειγμα το τένις, είναι πιο σικ, το γκολφ. Βέβαια υπάρχουν και άλλα αθλήματα, η ξιφασκία, Δημήτρη, από τα παραδοσιακά αθλήματα με καταγωγή από την εποχή των υποτών. Άλλο, η πασία, κλασικό ευγενές άθλημα, το ποδόσφαιρο, δεν συνάδει με την αστική καταγωγή του δημάρχου. Το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με τις αλάνες, όπου τα παιδιά έπαιζαν χωρίς αυστηρούς κανόνες ή προπονητές. Τα δοκάρια, τα πρόλαβες κι εσύ αγαπητέ Δημήτρη, διότι δεν είσαι των ευγενών αθλημάτων. Τα δοκάρια ήταν δύο πέτρες. Έβαζες μια πέτρα δεξιά, μια πέτρα αριστερά. Το οριζόντιο δοκάρι ήταν το νοητό, που έφτανε συνήθως στο ύψος του ψηλότερου παίχτη που καθότανε στο τέρμα. Μια ξεφουσκωμένη ή αυτοσχέδια μπάλα αρκούσε για να αρχίσει ο αγώνας. Και αυτό γινόταν όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις φαβέλες της Βραζιλίας. Εκεί αναδείχτηκαν οι μεγάλοι παίκτες που στη συνέχεια έγραψαν τη δική τους ιστορία. Και λέμε τώρα εμείς, τι δουλειά έχει με αυτά ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με την αστική καταγωγή? Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ. Ζήτησα να μιλήσουμε με τον Στέλιο, τον Σβολιαντόπουλο, τον έχουμε. Στέλιο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Μα τι γίνεται με τον Όφη, τι γίνεται?
2: Πάρα πολύ ωραία μέρα, ναι. Δεν έχει τρένο Όφη, δεν έχει τρένο. Είτε παίζει σε Ελλάδα είτε παίζει σε Ευρώπη, πραγματικά νομίζω ότι έκανε για μία ακόμη φορά περήφανο τον κόσμο του και όλη την Ελλάδα αυτή την
0: ναι,
2: φορά,
0: ναι.
2: Με την μεγάλη νίκη.
0: Ναι.
2: Τα λέγαμε και χθες, ναι μεν η Χόφενχάιμ ήταν το φαβορί πριν το παιχνίδι, αλλά ο καθρέπτης για κάθε ομάδα είναι το γήπεδο και ο Όφη απέναντι σε μια ομάδα η οποία η αξία της είναι 14 φορές μεγαλύτερη από το Όφη, έχει αξία 281 εκατομμύρια ευρώ, ο Όφη 18, αλλά στο γήπεδο δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση αυτή η τεράστια διαφορά, το αντίθετο μάλιστα. Ο Όφη με μια πάρα πολύ καλή τακτική, με πολύ πάθος από τους παίχτες, πολύ τρέξιμο στον αγωνιστικό χώρο, ένα έξυπνο παιχνίδι, πήρε την νίκη και πραγματικά έδειξε στον κόσμο ότι φέτος αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Λέγαμε ότι εντάξει, έκανε την πρόκριση επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Στη League Fest του Europa League οι ομάδες είναι πιο δυνατές, αλλά αυτός ο Όφι είναι ικανός να προχωρήσει και στην επόμενη φάση του Europa League. Είναι σημαντικό που έκανε αυτή την καλή αρχή, γιατί σίγουρα αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Οι παίχτες δείχνουν ότι διψούν για διακρίσεις.
0: Και οι φύλαθλοι, Στέλιο, και οι φύλαθλοι. Περίμενε, Στέλιο, γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα με τους φιλάθλους του Όφη είναι συγκλονιστικό, είναι σημαντικό. Χθες πόσοι φιλάθλοι ήταν στο πλευρό της ομάδας μας, δεν ήταν...
2: τα εισιτήρια που κόπηκαν ήταν 14.909, 15.000.
0: 15.000. Και δεν μου λες, αυτοί που ήταν περίμενε, αυτοί που ήταν χωρίς εισιτήριο, πόσο ήταν?
2: Δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί, αλλά είχε το γήπεδο, νομίζω, πάνω από 15.000.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτό δείχνει την αγάπη που νιώθει ο κόσμος για την ομάδα του, αλλά η ομάδα για να συγκλονίζει, για να κινητοποιεί, για να σε σηκώνει από τον καναμπέ και να πηγαίνει στο γήπεδο, να είσαι στην κερκίδα και να χειροκροτείς. Πρέπει να έχει και μια επιτυχία, βρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα πηγαίνεις και συνέχεια χάνει η ομάδα, το παίρνεις απόφαση και λες, ωραία, ξαναχάσουμε και δεν πάμε. Όταν όμως πηγαίνεις και βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί, ότι ζωγραφίζει, ότι χθες μια σημαντική ομάδα με πολύ καλές μεταγραφές, όπως ήταν αυτή η γερμανική που ήρθε εδώ, καταφέραμε και την νικήσαμε με 2-0, νομίζω ότι ο Όφη έχει αλλάξει επίπεδο. Τι λες?
2: Σίγουρα έχει αλλάξει επίπεδο και νομίζω ότι τα αποτελέσματα αποτυπώνουν πολύ καθαρά αυτό που λες, Μανώλη. Γιατί μέσα στο 2026 ο Όφη μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει τόσα πολλά που δεν τα έχει κάνει σε αυτή την ιστορία που ξεπέρασε 100 χρόνια. Μπήκαμε στο 101ο χρόνο της ζωής του Όφη.
0: Ναι.
2: Κύπελο τον Απρίλιο. Ναι. Super Cup τον Αύγουστο. Πορεία στην Ευρώπη για πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε. Ακόμη και αυτό που είπες για τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Πέρα από το ότι η πορεία, η καταπληκτική πορεία λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους φιλάθλους, νομίζω ότι ο Όφη δημιουργεί και μια νέα γενιά φιλάθλων. Τα παιδιά τώρα, βλέποντας την ομάδα να κάνει τέτοια πράγματα, θα γίνουν όφοι τα μικρά παιδιά. Όταν βλέπουν ότι η ομάδα της πόλης του, η ομάδα του νησιού τους κάνει τέτοια πορεία, νομίζω ότι θα κερδίσει όφοι πάρα πολλούς φιλάθλους. Και για μένα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος αυτής της εκπληκτικής πορείας του Όφη, και περιμένω σίγουρα, Μανούλη, περισσότερο κόσμο στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, γιατί Όφη θα πάει στη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Το επόμενο παιχνίδι είναι, αν δεν κάνω λάθος, 22 Οκτωβρίου, γιατί έχουμε τώρα μετά το πρωτάθλημα την Κυριακή που παίζει ο Όφη.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Το επόμενο παιχνίδι το ευρωπαϊκό του Όφη είναι στη Γαλλία.
2: Στη Γαλλία με τη Ρεν.
0: Πότε είναι αυτό?
2: 15 Οκτωβρίου.
0: 15 Οκτωβρίου, μάλιστα.
2: Σε περίπου ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Σε περίπου ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Είναι με το...
0: Και μετά?
2: Και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι με την Bayer Leverkusen.
0: Μάλιστα, εκεί είναι δύσκολα.
2: Μία από τις κορυφαίες ομάδες της Γερμανίας.
0: Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Είναι σαφώς πιο δύσκολο. Ναι. Αλλά με αυτόν τον Όφη, Μανώλη, τα έχουμε δει όλα, οπότε...
0: Είναι αλήθεια.
2: Και νομίζω ότι ο κόσμος στο παιχνίδι αυτό θα είναι πολύ περισσότερος.
0: Ναι.
2: Από ό,τι ήταν στο χρυσό παιχνίδι με την Hoffenheim.
0: Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο στην ομάδα, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στη διοίκηση του Όφη, να τα λέμε και αυτά, γιατί έπιασε τον παλμό των φιλάθλων και δεν προχώρησε σε αυτό που είχε σκοπό να κάνει, και αυτό τώρα καταγράφεται στα θετικά της διοίκησης, γιατί έχουμε επιτυχίες. Γιατί με τους παίκτες αυτές κατάφερε.
2: Και Μανώλη,
0: τι?
2: Μανώλη, η χθεσινή νίκη πρημοδοτείται 450.000 ευρώ.
0: Μα τι λες τώρα?
2: Δηλαδή κάθε νίκη που θα κάνει από τώρα και στο εξής Όφη θα βάζει αμέσως από την UEFA στα ταμεία του 450.000 ευρώ.
0: Μισό λεπτό.
2: Χωρίς να υπολογίζουμε.
0: Κάθε νίκη ή και σε κάθε επόμενη νίκη. Περίμενε. Και σε κάθε επόμενη νίκη αυξάνεται το ποσό.
2: Κάθε φορά που κερδίζει θα παίρνει 450.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. 450.000. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο πράγμα είναι τώρα να κερδίσει τη Leverkusen και άλλο είναι να κερδίσει την γερμανική ομάδα που παίξαμε χθες. Τι λες εσύ.
2: Ναι.
0: Το ίδιο είναι το, ίδιο είναι το πριν.
2: Είναι...
0: Το ίδιο.
2: Όχι, όχι, το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο. Δεν είναι άσχημα 450.000. Μια χαρά λεφτά είναι. Για βάλε και τα ειστήρια 15.000. Πόσο ήταν το μέσο ειστήριο στο γήπεδο?
2: Πιστεύω
0: πόσο ήταν?
2: Τουλάχιστον 20 ευρώ.
0: Λίγα λες.
2: Ένα.
0: Αυτό ήταν το μέσο. Ο μέσος ήταν, ο μέσος όρος ήταν αυτός.
2: Η πλειοψηφία ήταν γύρω στα 15. 25 ευρώ, για να είμαι πιο σωστός. 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ. Ωραία. Μα κοίταξε να δεις. Και με 20.000 και με 20 ευρώ. Είναι περίπου 300.000.
2: Άλλα τόσα, άλλα τόσα από τα εισιτήρια.
0: Ωραία. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο θέλουμε? Μια χαρά πάμε. Άλλα,
2: ναι.
0: Δηλαδή 375.000 και άλλα 450 χιλιάρικα. Είδε φως το ταμείο.
2: 820.
0: Είδε φως το ταμείο της ομάδας. Είδε φως.
2: Και είμαστε ακόμη στην αρχή.
0: Ναι. Ναι, Στέλιο. Ναι, Στέλιο. Και ελπίζουμε να έχουμε μόνο χαρές, μόνο χαρές, έτσι, μόνο χαρές. Εδώ, βρεσί, καταφέρατε να είναι στο γήπεδο και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Δήμαρχος, ο οποίος, πόσα χρόνια πηγαίνει στο γήπεδο, Στέλιο, πόσα χρόνια πηγαίνεις?
2: Ο Δήμαρχος.
0: Όχι, εσύ πόσα χρόνια πηγαίνεις? Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Είχες δει ποτέ το δήμαρχο εκεί, το δήμαρχο, πριν γίνει δήμαρχος, τον είχες συναντήσει εκεί?
2: Το συγκεκριμένο, νομίζω σε κάποια έτσι πολύ κομβικά παιχνίδια,
0: ναι.
2: Ήταν εκεί σε κάποια, αλλά,
0: πριν γίνει δήμαρχος, πριν γίνει δήμαρχος.
2: Α, πριν γίνει δήμαρχος, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν,
0: αυτό λέω, πριν γίνει δήμαρχος.
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν σε κάποια παιχνίδια, αλλά πριν γίνει δήμαρχος, όχι. Και νομίζω ίσως έπαιξε ρόλο, Μανώλη, και το γεγονός ότι ήταν και από αυτούς που πρωτοστάτησαν για να μπει όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Άπαιξε και αυτό ρόλο.
0: Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Με πιέζουν εδώ, με πιέζουν εδώ ότι πρέπει να κλείσουμε για να βάλουμε διαφημίσεις. Στέλιο, κλείνω να βάλουμε διαφημίσεις για να έχουμε και εμείς οικονομικά έσοδα να πληρωθεί ο λαός τέλος του μήνα. Πάμε, πάμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχω από τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που λένε θετικά λόγια για τον Όφη, που λένε μπράβο στην ομάδα, που λένε ότι ο Όφη, πώς να το πω, προχωρεί και μας κάνει όλους υπερήφανους. Λοιπόν, είμαστε στο πλευρό της ομάδας και τώρα που έχει επιτυχίες, αλλά και όταν έρθει μια στραβή, πάλι με τον Όφη θα είμαστε. Δηλαδή, να μην είμαστε, ξέρετε τι εννοώ, και αποτυχία είναι μες στη ζωή. Πρέπει πάντα να είμαστε στο πλευρό της ομάδας, να δίνουμε κουράγιο και στα παιδιά που είναι μέσα και στον προπονητή, εξελίσσεται σε μεγάλη μορφή, αλλά και στη διοίκηση, η διοίκηση που βάζει το χέρι στην τσέπη, η αλήθεια είναι, και βλέπουμε φως, βλέπουμε φως. Τι έχουμε κάποιον που θέλει να, ποιος είναι, κύριος Γιώργος Κουλατάκης, πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Σκουλατάκη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα Μανολή, καλημέρα κύριε Αργυράκη.
5: Λοιπόν,
6: συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί πραγματικά είναι κάτι σημαντικό, δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει.
5: Ναι.
6: Και να ευχηθούμε να συνεχίσει αυτή την πορεία.
5: Ναι.
6: Των νικών.
5: Βεβαίως. Έτσι. Ναι.
6: Είναι πολύ σημαντικό και σωστό, για το Ηράκλειο, αλλά γενικά για την Κρήτη.
5: Σωστό.
6: Εγώ ήθελα να πω δύο κουβέντες, γιατί σήμερα έχουμε μία η ώρα, γίνεται η κηδεία στον κύριο Τζαγκουρνή, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, από την περίοδο του 1981 έως τον Ιούλιο του 1987.
5: Μάλιστα, έξι χρόνια.
6: Έξι χρόνια διατέλεσε πρόεδρο,
5: την περίοδο,
6: σύμβουλος,
5: τη μεταπολιτευτική περίοδο. Με
6: περίοδο της αλλαγής, μπορώ να πω εγώ.
5: Ναι, με διεκδικητικότητα.
6: Περίοδο είναι το 70. Ναι. Ήταν μια περίοδο πολύ σημαντική για το Ηράκλειο. Πράγμα το οποίο πολλοί δεν το θυμούνται ή το έχουν ξεχάσει. Ήταν μια περίοδο που υπήρχε ένα συνδικαλιστικό κίνημα δυναμικό που διεκδικούσε. Υπήρχαν αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις. Υπήρχαν άτομα πολύ αξιόλογα στο χώρο το συνδικαλιστικό, όπως ήταν ο Κοσμίδης, ο Μεσαριτάκης, ο Κλαΐνος, ο Τζαγκουρνής, ο Πέτρος ο Παπαδάκης, ο Τσιαμαντάς, ο Μιχηλάκης ο Ζαχάρης, που τότε υπήρχαν και κάποια σημαντικά θέματα τα οποία διεκδικήθηκαν και πήγαν πολύ καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί τώρα το έχουμε ξεχάσει, έχει κλείσει.
5: Για πείτε
6: τα σημαντικότερα ήταν το Απολλώνιο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ.
5: Ναι.
6: Που δημιουργήθηκε την εποχή αυτή. Τότε στο Εργατικό Κέντρο διεκδικούσε,
5: ναι,
6: για να θυμίσω σε κάποιους που δεν το γνωρίζουν, ότι το Εργατικό Κέντρο και οι εργαζόμενοι γενικότερα του νομού διεκδικούσαν βελτίωση των συνθήκων υγείας και των νοσοκομείων.
5: Ναι. Μιλάτε για μισό λεπτό. Για να φέρουμε τα πράγματα στην εποχή εκείνη. Τότε δεν υπήρχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα στον πολίτη να απευθυνθεί σε δύο δημόσια νοσοκομεία. Υπήρχε μόνο το Βενιζέλιο νοσοκομείο, το οποίο δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες.
6: Υπήρχε και τα γραφεία στο Αγίου Μινά του ΙΚΑ, τίποτα άλλο.
5: Σωστό. Και
6: υπήρξε, δημιουργήθηκαν.
5: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, αγαπητέ κύριε Σκουλατάκη. Υπήρχε διεκδικητικότητα. Υπήρχε μαχητικότητα. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια είναι ένα είδος, να μην πω προς εξαφάνιση, γιατί έχει εξαφανιστεί από την Κρήτη. Έχουμε, και ναι, ιδιαίτερα, ναι, ναι, από τον νομό Ηρακλείου. Τι λέτε εσείς, υπάρχει διεκδικητικότητα?
6: Η εικόνα είναι γενικότερη σε κεντρικό επίπεδο.
5: Καλά, εμάς μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει.
6: Αλλά και εδώ είναι, να σας πω παραδείγματος χάρη, ότι τότε μπήκαν οι βάσεις για τη διεκδίκηση και τότε δημιουργήθηκαν τα ιατρία στην Αλικαρνασσό.
5: Ναι.
6: Τότε δημιουργήθηκε ιατρείο στη βιομηχανική περιοχή,
5: ναι,
6: και σταθμός πρώτων βοηθειών.
5: Είναι αλήθεια.
6: Τότε είχαμε διεκδικήσει να πάρουμε, γιατί τότε συμμετείχα και εγώ στη δεύτερη διοίκηση,
5: ναι,
6: επί Τζαγκουρνή μετά το 83.
5: Θυμήστε μου κάτι, σας παρακαλώ.
6: Βιώσει.
5: Θυμήστε, ναι, μου κάτι.
6: Ήταν ο πρώτος γραμματέας μαζί με τον Τζαγκουρνή το 81, ήταν ο Ζαχάρης ο Μιχελάκης.
5: Α.
6: Έτσι, ο γνωστός ο φίλος.
5: Πείτε μου κάτι.
6: Ήταν ο Πέτρος ο Παδράκης,
5: μισό λεπτό,
6: ήταν
5: μισό λεπτό,
6: ο Βασιλάκης ο Κωστής, ο, ναι, Μεσαριτάκης, ο Γιώργος ο Κλαΐνος. Δηλαδή μιλάμε για στελέχη, ο Νεοκοσμίδης ο Νίκος, που, ναι, ήταν πολύ δυναμικά στελέχη.
5: Πείτε μου κάτι. Είχε διατελέσει, ναι, και δημοτικό σύμβουλος.
6: Βεβαίως και δημοτικό, ναι, σύμβουλος και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ.
5: Μάλιστα.
6: Να σας πω ότι τότε διεκδικούσε το εργατικό κέντρο το Ατλαντής να το κάνει κλινική.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν μπόρεσε να το πετύχει και πήγαμε στο Απολλώνιο Θεραπευτήριο με 180 κλίνες, το οποίο έχει βέβαια κλείσει, δεν το θυμούνται πολύ. Να σας πω ότι τότε έγιναν οι εργατικές κατοικίες στην Παντεβή. Αγοράστηκαν, ναι, τα οικόπεδα στο Γάζι και στην Αγία Κατερίνη.
5: Ναι.
6: Και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα.
5: Ξέρετε τώρα ότι αυτό έχει καταργηθεί τώρα, δεν υπάρχει εργατική εστία.
6: Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν
5: αλλά εργατική, συνεχίζουμε, εργατική εστία και συνεχίζουμε να πληρώνουμε όμως τις εισφορές.
6: Βέβαια.
5: Το ξέρετε αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
5: Δηλαδή,
6: βέβαια,
5: μπορεί να καταργήθηκε η εργατική εστία, αλλά το πόπολο συνεχίζει να πληρώνει τις εισφορές.
6: Πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όλοι, και οι συνταξιούχοι βέβαια.
5: Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι.
6: Ναι, ναι. Εκτός τους δημοσίους υπαλλήλους.
5: Και δεν το βάζει κανένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Πού πάνε, ναι, τα λεφτά αυτά? Πού πάνε?
6: Και όχι μόνο αυτό, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της στέγασης σήμερα για των ενοικίων.
5: Μα νομίζω
6: δεν υπάρχει καμία πολιτική.
5: Είναι αλήθεια.
6: Καταργήσαν τους οργανισμούς αυτούς και νέκρωσαν τα πάντα. Και είναι η κατάσταση τραγική.
5: Λοιπόν.
6: Να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό τότε.
5: Και να κλείσουμε με αυτό.
6: Υπήρχε πολύ παλιότερα, από την αρχή της ίδρυσης του εργατικού κέντρου, έβγαινε μια εφημερίδα τότε παλιά, ο Εργάτης.
5: Ναι.
6: Πρέπει, δεν το θυμούνται βέβαια.
5: Ούτε και εγώ το θυμάμαι. Πότε?
6: Επί Τζαγκουρνή,
5: ναι,
6: άρχισε να επανεκδίδεται το περιοδικό Εργάτης ανατρίμηνη έκδοση.
5: Μάλιστα.
6: Υπεύθυνο Ήλις.
5: Ναι.
6: Με τον Ισίτα Τζαγκουρνή, με τον Αλέκο το Στεφανάκη,
5: ναι,
6: ήμουν και εγώ στη Συνταξική Επιτροπή και τα έχουμε βιώσει αυτά. Τώρα αυτά όλα δεν υπάρχει τίποτα.
5: Ναι, μάλιστα.
6: Πραγματικά, το 1264 που ψηφίστηκε τότε, οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, οι σημαντικές αυξήσεις που πήραν, ήταν βέβαια άλλη περίοδο αυτή.
5: Και επειδή με ρωτάνε ακροατές τι δουλειά έκανε ο κύριος Τζαγκουρνής, ήταν οικοδόμος.
6: Ο Τζαγκουρνής
5: ήταν
6: οικοδόμος. Ήταν από τη Λατσίδα Λασιθίου,
5: ναι,
6: οικοδόμος κάτοικος Πατελών. Ένα σημαντικό στέλεχος, το οποίο διατέλεσε πρόεδρος 6 χρόνια. Και να είναι
5: πολύ
6: αιωνία
5: σημαντικό
6: του η μνήμη, σήμερα, ναι, είναι η χειδεία του στις 1 η ώρα στο νέο κινητήριο.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλατάκη.
6: Ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη, να είστε καλά.
5: Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
6: Έτσι, πρέπει
5: Θεός
6: να θυμόμαστε, γιατί όποιος δεν θυμάται την ιστορία ή δεν τη γνωρίζει.
5: Έτσι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, έχουμε πολύ. Ξέρεις, Δημήτρη, αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κιωτάκη του Ζαχαρία. Ποιον έχουμε? Έχουμε τον Δήμαρχο. Τι έχουμε? Ναι, πείτε μου όμως τι έχουμε για να ξέρω κι εγώ. Γιατί θέλω να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Χιωτάκη, τον πρόεδρο των Σταυρακίων. Γιατί μαθαίνω ότι σιγά σιγά ο χώρος εκεί στην περιοχή των Αθανάτων εξοπλίζεται, ότι υπάρχει εκεί, πώς να το πω, ένα κοντέινερς που πήγε με διάφορα πράγματα, τοποθετούνται, ετοιμάζεται. Προφανώς ο κύβος ερήφθη, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί του, φαντάζομαι ότι έχει εικόνα, αλλά μέχρι τότε πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Γκεγκέρογλου, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες της εκπομπής.
5: Λοιπόν, χαιρόμαστε κάθε φορά που μαθαίνουμε θετικά νέα, που μαθαίνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται, γίνεται μπροστάρι σε κάποια πράγματα που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά την περίοδο αυτή της υπογεννητικότητας του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι με την αλλαγή του κώδικα δήμων και κοινοτήτων, που δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει τέτοιου είδους ελιγμούς, ο Δήμος ο δικός σας, που έδινε 1.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γυναίκα που έφερνε ένα παιδί στον κόσμο, αυξάνει το ποσό και μάλιστα έχει αποτέλεσμα. Γιατί καταγράφεται μία αύξηση γεννήσεων στην περιοχή. Είναι πραγματική εικονική. Τι λέει ο Δήμαρχος?
6: Κύριε Αργυράκη, σωστά εντοπίσατε ότι το δημογραφικό είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα εθνικής διάστασης.
5: Βέβαια.
6: Αλλά εκτός από την εθνική έχει και τοπική διάσταση. Και εξηγούμε. Είναι βέβαια δίδυμο πρόβλημα με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου.
5: Σωστό.
6: Και τον υπερσυγκεντρωτισμό στην Αθήνα.
5: Είναι αλήθεια.
6: Και στην Αθήνα, στην Αττική και στο ευρύτερο συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα και το ρόλο που μπορεί να παίξει μια τοπική κοινωνία, αμέσως σχεδιάσαμε μέτρα και δράσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Το ένα είναι η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να εγγενιάζουμε το δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό Καστελίου και βέβαια τον δεύτερο βρεφικό σταθμό Αρκαλοχωρίου που θα λειτουργήσει μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Στο κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων που αποκτούν παιδί, για κάθε παιδί που αποκτούν, είχαμε από πρώτη εβδόμου του 24 πάρει την απόφαση και καταβάλαμε χρηματικό βοήθημα για τις επιπλέον δαπάνες που προκαλούνται στην οικογένεια, 1.000 ευρώ, και αυτό ξεκίνησε, υλοποιούντανε, δεν το είχαμε σε επίπεδο εξαγγελίας, είχαμε δώσει τα χρήματα, δίνουμε μάλλον τα χρήματα μέχρι σήμερα, και μάλιστα θα πρέπει να σας πω, επειδή ήταν ασαφής ο προηγούμενος νόμος και είχε πολλές ερμηνείες, η Επίτροπος μας καταλόγησε το ποσό που είχαμε δώσει μέχρι ένα σημείο. Μου το καταλόγησε προσωπικά.
5: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
6: Να το πληρώσω από την τσέπη μου.
5: Και ήταν τι ποσό ήταν αυτό? Τι ποσό ήταν?
6: Τα πρώτα επιδόματα στείλαμε αμέσως εμείς την απόφαση.
5: Ναι.
6: Μάλλον πήγε υποχρεωτικά, διότι η υπηρεσία εντόπισε ασάφεια στον νόμο,
5: ναι,
6: και μου ζήτησε εντέλεστε.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ έδωσα λοιπόν εντέλεστε για να συνεχιστεί η διαδικασία, εντολή δηλαδή,
5: ναι,
6: την υπηρεσία,
5: ναι,
6: παίρνοντας την ευθύνη.
5: Ναι.
6: Η υπηρεσία ήταν υποχρεωμένη να πάει για έλεγχο, έτσι συμβαίνει,
5: ναι,
6: πάει για έλεγχο υποχρεωτικά στον Επίτροπο. Ο Επίτροπος είπε, ναι, είναι ασαφής ο νόμος, δεν έπρεπε να τα δώσετε, σας τα καταλογίζω προσωπικά να τα καταβάλλετε.
5: Πόσα λεφτά ήταν αυτά?
6: Τα πρώτα ήταν 10.500.
5: Και τα πλήρωσε ο Βασίλης Γκεγκέρογλου?
6: Γιατί είχαμε μια κατηγορία με 1.000 ευρώ και μια κατηγορία με 750, ανάλογα με το εισοδηματικό.
5: Συγγνώμη, τα πληρώσατε από την τσέπη σας?
6: Όχι, έκανα ένσταση και έρχεται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
5: Και δικαιώνει τον Βασίλη Γκεγκέρογλου.
6: Ο οποίος όχι μόνο δικαίωσε και εμένα και όλους τους άλλους που είχαν ξεκινήσει τις πρωτοβουλίες, ακόμα και αν δεν είχαν
0: καταβάλει, αλλά έβαλε αναδρομική ισχύ από 1η Εβδόμου του 24, την ημερομηνία δηλαδή που ξεκινήσαμε εμείς να δίνουμε το επίδομα για να είμαστε καλυμμένοι.
5: Σωστό.
0: Επομένως, μετά από αίτησή μου, προφανώς βγήκε απόφαση δικαίωσης.
5: Ναι.
0: Αλλά το σημαντικό είναι ότι είχε ανοίξει ήδη ο δρόμος, διότι ναι, πολλοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα πιέζανε.
5: Ναι.
0: Και εμείς με την καταβολή το είχαμε κάνει πράξη.
5: Mm-hmm.
0: Άνοιξε ο δρόμος και τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητούμε το νέο πλαίσιο καταβολής ενισχύσεων που είναι μέχρι 3.000 ευρώ.
5: Από, συγγνώμη, περνάει τη Δευτέρα που μας έρχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Τη Δευτέρα που έρχεται περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
5: 3.000 ευρώ. Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
5: 3.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή πάμε από την αρχή, είναι, γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όποιος,
0: με βάση,
5: μισό λεπτό,
0: με βάση τη διάταξη του νόμου,
5: ναι,
0: όποια οικογένεια,
5: ναι,
0: αποκτά παιδί και είναι κάτοικος και ταυτόχρονα δημότης του Δήμου μας, κάτοικος και ταυτόχρονα δημότης του
5: το,
0: Δήμου μας,
5: ναι, το δημότης δεν αρκεί, το δημότης δεν
0: όχι,
5: αρκεί,
0: όχι, όχι, δεν αρκεί, γιατί μπορεί να είναι δημότης να μένει στην Αθήνα, να μένει στην Αθήνα, όχι, όχι,
5: ναι,
0: στην Αθήνα, παιδιά.
5: Μα γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί ήμασταν έτοιμοι να μεταδημοτεύσουμε, καταλάβατε. Να
0: όχι, μπορείτε να μεταδημοτεύσετε κύριε Αρτζηράκη,
5: ναι,
0: και όποιος άλλος επιθυμεί μπορείτε να μεταδημοτεύσετε, αλλά θα μετακομίσετε κιόλας.
5: Ναι, άμα κάνετε λοιπόν ραδιόφωνο εκεί, εμείς ερχόμαστε να δουλεύουμε εκεί. Πείτε μου κάτι.
0: Ωραία.
5: Πολύ σημαντικό όμως.
0: Εμείς ακούμε Ράδιο Κρήτη να πούμε και
5: σας ευχαριστώ.
0: Όποιος αν ανοίξει θα κλείσει.
5: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πείτε μου. Έχουμε λοιπόν αυτό το ιστορικό. Τη Δευτέρα θα εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν κριτήρια βέβαια.
5: Έτσι. Ναι.
0: Τα 3.000 ευρώ είναι για το πρώτο παιδί και για τα παιδιά που κάνουν τρίτεκνη ή πολυτεκνική οικογένεια. Αλλά και για κάθε παιδί δίνουμε 2.500.
5: Θα μου το ξαναπείτε, μισό λεπτό, ξαναπείτε το πάλι, γιατί δεν το καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι φυσικά διευρυμένα, δεν είναι στενά, ούτως ώστε οι οικογένειες που είναι στην Ήπεθρο δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια που θα θεωρηθεί ότι δεν τα καλύπτει. Έτσι, στην Ήπεθρο κατοικούν συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την κατηγορία, είναι έως 3.000 και θα σας πω το εξής. Δικαιούχοι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος των 2.500 είναι αυτοί που έχουν εισοδηματικό όριο 12 έως 18.000 ευρώ συνολικό εισόδημα προσαυξανόμενο κατά 2.000 για κάθε παιδί. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει μέχρι 24.000 ευρώ εισόδημα θα πάρει ένα επίδομα 2.500 ευρώ.
5: Πολύ καλό.
0: Καταλάβατε.
5: Πολύ καλό.
0: Εάν αυτό το παιδί είναι αυτό που συντείνει για να γίνει τρίτεκνη και πολυτεκνη οικογένεια, τότε αυτό γίνεται και μετατρέπεται σε επιπλέον ένα 500 και γίνεται
5: 3.000 ευρώ. Πείτε μου κάτι τώρα.
0: Το τρίτο και
5: το δύο. Το 2, πότε ξεκινήσατε να δίνετε τα χρήματα
0: το
5: αυτά?
0: Το 2020, 1η Εβδόμου του 24.
5: 1η Εβδόμου του 24,
0: 24.
5: Δώσατε το χιλιάρικο. Το χιλιάρικο.
0: Εννοείται. Μπράβο.
5: Ωραία. Περιμένετε τώρα.
0: Από 29 Ιουνίου, από 29 Ιουνίου φέτος το 26, θα δίδονται αναδρομικά με, το νέο, με τη νέα απόφαση.
5: Πείτε μου κάτι. Από 1η Εβδόμου του 24 που αρχίσατε να δίνατε τα 1.000 ευρώ στους νέους ανθρώπους που έφερναν στη ζωή ένα παιδί. Πόσοι...
0: Τι
5: παρατηρήσατε, έπιασε τόπο.
0: Κοιτάξτε, το 20 είχαμε 196 γεννήσεις και 337 θανάτους. Και αν σας ταλαιπωρώ, περίπου 200 γεννήσεις κάθε χρόνο και 350 θάνατοι.
5: Ναι.
0: Έτσι, ναι, για να δείτε την αναλογία. Εν πάση περιπτώσει,
5: πιο πολλοί ήταν οι θάνατοι από τις γεννήσεις.
0: Έτσι αλλιώς είναι πιο πολλοί. Έτσι αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε μπει στο φάσμα του κόκκινου.
5: Ναι.
0: Εδώ και καιρό.
5: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω είναι το κρισιμότερο εθνικό πρόβλημα, ακόμα και από αυτό με τους Τούρκους. Διότι αυτό

0: σχεδιασμό, ολοκληρωμένες πολιτικές.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, ναι. Δεν μπορείς με... Ναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να σου πω ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ όμως να πω την ακριβή αιτία του πέρα από το επίδομα. Από το 24 και μετά έχει αρχίσει η αύξηση των γεννήσεων, ενώ το 23 είχαμε κοντά στα 200, το 24 πήγαμε στα 244.
1: Σημαντικό.
0: Το 25 πήγαμε στα 260.
1: Ναι.
0: Δεν υποστηρίζω ότι είναι όλη η αύξηση λόγω του επιδόματος.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε κιόλας. Ναι.
0: Προσέξτε, με την έννοια πια, ότι αν δεν δινόταν το επίδομα δεν θα είχαμε κάποια ίσως αύξηση.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι κάποιοι που δεν θα δίλωναν το παιδί ή δεν θα εγκαθιστούνταν στον τόπο μας,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, δεν θα το έκαναν αν δεν υπήρξε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει βέβαια και μια γενικότερη καλή προοπτική,
1: ναι,
0: στον τόπο μας, λόγω και του αεροδρομίου, λόγω και της έστω αργής αντιμετώπισης των προβλημάτων από το σεισμό. Θα,
1: ναι,
0: έχουμε ευκαιρία τις επόμενες μέρες λόγω της 5ης επετείου να πούμε κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: σημαντικά. Σιγά σιγά αρχίζει, ναι, να αποδίδει καρπούς και αυτό το μέτρο, αλλά και συνολικά οι προσπάθειες που γίνονται από όλους, πρώτα απ' όλα από τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, αλλά και εμάς ως δημοτισίαση, για να στήσουμε ξανά τον τόπο στα πόδια του.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Πολύ σημαντικό. Δεν μου λέτε, υπάρχει άλλος δήμος που να δίνει 3.000 ευρώ?
0: Ναι, είχε δικαιωθεί ο Δήμος από Κολών στα Γανιά πρόσφατα,
1: ναι,
0: για μια απόφαση που είχε πάρει στο άρθρο 152,
1: ναι,
0: και θα ξεκινούσε τη διαδικασία. Βέβαια, αυτό ήταν με το παλιό καθεστώς.
1: Ναι.
0: Τώρα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης όλοι οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Προχτές που είμαστε στην εκδήλωση των Πολυτέχνων, εκφράστηκε ένας προβληματισμός γιατί το κράτος δεν μας δίνει αυτά τα λεφτά για να τα διαθέσουμε.
1: Ναι.
0: Τα διαθέσαμε από ίδιους πόρους. Εκφράστηκε ένας προϋπολογισμός πως μεγάλοι Δήμοι, όπως παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου, που έχουν ένα τεράστιο αριθμό γεννήσεων, έτσι, πως θα ανταποκριθούν σε αυτό το θέμα.
1: Μα γι' αυτό είπαμε την αποκέντρωση. Να πάμε στους μικρούς,
0: έτσι,
1: Δήμους,
0: έτσι,
1: που δίνει τα τριχίλιαρα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μου λέτε.
0: Λοιπόν,
1: πέραν.
0: Να
1: μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε έχουμε τα 5 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον ισχυρό σεισμό?
0: 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι, του, πόσα χρόνια είναι?
0: Ήταν 2021, 2026 είναι
1: 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν, 5 χρόνια. Τότε πάρα πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή, πήγαν σε άλλους δήμους τα παιδιά τους, ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο και νοικίασαν σπίτια κλπ. Αυτό φάνηκε στην απογραφή που έγινε τότε.
0: Το 21.
1: Το 21, σωστό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και αν έχει αρχίσει η επιστροφή κάποιων από αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν.
0: Ναι, δειλά είσαι αρχίσει. Και θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το ρεύμα,
1: ναι,
0: αν εκδιδότανε άδειες. Ξέρετε ότι από τις 3.500 περίπου άδειες,
1: ναι,
0: έχουμε μόλις 600 έχουν δοθεί.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει. Θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Έκαναν βέβαια κάποιες βελτιώσεις τελευταία και θα τις ανακοινώσουμε για να κάνουν αίτηση με βάση την διαδικασία της αποζημίωσης ένα τετραγωνικό,
1: ναι,
0: αλλά πάλι μπαίνουν κάποια εμπόδια.
1: Ναι.
0: Το εμπόδιο που υπήρξε και καταργήθηκε με τελευταία απόφαση του Υπουργού ήταν, ναι, ότι αν η επισκευή, λέει, χρειάζεται ικριώματα, σκαλοσχέδιο δηλαδή, τότε δεν εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει καμιά επισκευή που να μην χρειάζεται σκαλοσχέδιο. Άρα ήταν κενό γράμμα. Επίσης λέει ότι για κάθε επισκευή, αν έχει πρόσωψη στον επαρχιακό δρόμο, χρειάζεται, λέει, Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Ζήσε Μάη μου.
1: Μα είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Μα γιατί γίνονται όλα αυτά?
0: Ελέγχουν για να επισκευάσεις.
1: Μα πείτε
0: μου. Άλλο να κατασκευάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται, μπαίνουν, ενώ ο Υπουργός έχει, θεωρώ ότι έχει και ο κάθε υπουργός την πολιτική βούληση ναι. να λύσει θέματα. Κανείς δεν είναι που να θέλει να μπλοκάρει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε τους μανδαρίνους, τους λεγόμενους της γραφειοκρατίας,
1: ναι.
0: οι οποίοι βάζουν από κάτω προϋποθέσεις, βάζουν διατάξεις, βάζουν το ένα το άλλο και καθιστούν μη εφαρμόσιμη και την ίδια την πολιτική βούληση εφόσον υπάρχει.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι όλοι οι πολιτικοί έχουν έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλοπροαίρετα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά αν μου βάζεις αυτό, τότε πραγματικά δεν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.

0: καλύτερο, όμως ο Δήμος αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Ο Δήμος προσπαθεί να βελτιώσει όσο μπορεί.
1: Στους βρεβικούς παιδικούς σταθμούς, στα ΚΒΑΠ.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι ένα σύνολο μέτρων. Θα έχουμε την επόμενη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι αυτό της Δευτέρας, και το τι γίνεται με τέλη φωτισμού και καθαριότητας μειωμένα στις ευπαθείς ομάδες, τρίτεχνους, πολυτέχνους, άπορους και ανάπηρους, αλλά μέσα εκεί περιλαμβάνονται και οι γεννήσεις παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα έχουμε ένα πλέγμα μέτρων. Γιατί με ένα επίδομα σαφώς δεν γίνεται δουλειά.
0: Συγγνώμη τώρα. Και πού βρίσκει τα χρήματα ο Βασίλης Γκεγκέρογλου και κάνει κοινωνική πολιτική?
1: Κοιτάξτε, μέσα στο 2027,
0: ναι,
1: θεωρούμε ότι θα έχουμε και την δικαίωσή μας για αυτά τα οποία ζητάμε από το ελληνικό δημόσιο,
0: ναι,
1: τα οποία δεν μας δόθηκαν,
0: ναι,
1: για την απώλεια εσόδων από την μετάθεση ημερομηνία του αεροδρομίου και η δικαίωση από άλλες διεκδικήσεις. Αλλά
0: ναι,
1: ταυτόχρονα το μέτρο για τις πολυτεχνούς, ίσχυε,
0: ναι,
1: με 50% έκπτωση από τα δημοτικά τέλη. Τώρα, ναι, πρέπει να μπουν και οι τρίτεκνοι μέσα και βεβαίως άλλες κατηγορίες με συγκεκριμένα ποσοστά. Και αυτό η λειτουργία από την ανταποδοτική υπηρεσία θα είναι ουσιαστικά συνεισφορά του Δήμου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εάν δεν κάνουμε αυτό το πλέγμα, εμείς το θεωρούμε προϋπόθεση για να έχει να εγκατασταθεί μια οικογένεια,
0: ναι,
1: η οποία θέλει εδώ,
0: ναι,
1: θέλει εδώ να έχει κάποια πλεονεκτήματα, το πούμε.
0: Τώρα ανοίγει ο δρόμος.
1: Να αντιμετωπίζει άλλα μειονεκτήματα που έχουμε.
0: Ναι, προσέξτε τώρα.
1: Δηλαδή η Ήπεθρος έχει μειονεκτήματα.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να φέρει το παιδί του, αν μένει σε ένα χωριό κοντά στο Καστέλι ή στο,
0: ναι,
1: Αργαλοχώρι, μακριά από το Καστέλι, το Αργαλοχώρι ή το Θραψανό, που εκεί έχουμε μόνο σχολεία και τηλεφωνικού, ναι, σταθμούς, πρέπει να το φέρει από κάπου μακριά. Πρέπει να υπάρξει.
0: Ωραία, ακούστε τώρα. Τώρα ανοίγει ο δρόμος και για το Καστέλι και για την περιοχή του Δήμου σας, του Μηνώα Παιδιάδρος γενικότερα. Γιατί πριν από λίγο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, επίσημα πλέον, γιατί επίσημα δεν είχε υποθεί, ανακοίνωσε ότι το Νοέμβριο του 2028 θα ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου. Λειτουργία του αεροδρομίου σημαίνει καινούργιοι άνθρωποι εκεί, καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να εγκατασταθούν ή θα πρέπει να βρουν, να δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά. Οπότε ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος λαμπρός για την περιοχή Μηνώα Παιδιάδος. Και φαντάζομαι ότι προσδοκάτε και έσοδα στο πλαίσιο αυτό, από τα οποία μπορείτε να κάνετε και μια καλύτερη κοινωνική πολιτική.
1: Ναι, έχουμε, δικαιούμαστε 1% επί του τζίρου του ΔΑΗΚ και εκεί στηρίζουμε και την απέτησή μας, αφού πήρε ο ΔΑΗΚ αποζημίωση.
0: Ναι.
1: ΔΑΗΚ είναι η Τέρνα, το Δημόσιο και η Ινδύ.
0: Ναι.
1: Πήραν αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο γιατί μετατέθηκε το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Για τα αρχικά πρώτα δύο χρόνια, από το 2025 στο 2027. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν.
0: Άρα λοιπόν τώρα θα δώσουν και για το 28.
1: Δικαιούμαστε το 1%.
0: Και πόσα είναι το 1%?
1: Κοιτάξτε, αν ο τζίρο, η εκτιμήση του Γενικού Λογιστήριου είναι ένα σεβαστό ποσό, 1.800.000 περίπου.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τον αριθμό των πτήσεων κλπ.
0: Ναι.
1: Όμως εμείς τώρα αυτό που ζητάμε,
0: ναι,
1: είναι με βάση την αποζημίωση που πήραν. Και ζητήσαμε τα στοιχεία, έχει υπολογιστεί απώλεια εσόδων 129 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: για το ΔΑΗΚ τα δύο πρώτα χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε εμάς είναι 1.219.000.
0: Δυο χαρές τα βρίσκω. Τέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε ξανά 29 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Κι εγώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω.

0: τόσο πλαίσιο.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, είχαμε ζητήσει να μιλήσουμε με τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη. Ο κύριος Χιωτάκης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων. Είναι, συμμετέχει στην ομάδα αντίδρασης για τη δημιουργία δομής στην περιοχή των αθανάτων. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας.
6: Δεν μου λέτε, επικοινωνήσαμε μαζί σας για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να μου πείτε εάν έχουμε κάτι νεότερο επί του πεδίου σε σχέση με αυτό που ζήτησε ο Υπουργός ο κύριος Πλεύρης από όλους εσάς που πήγατε στη συνάντηση που έγινε, να προτείνετε μια άλλη περιοχή που να είναι κοινωνικά αποδεκτή για να γίνει εκεί η δομή. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εάν από το μέτωπο αυτό έχουμε κάποιο νεότερο. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι εάν αληθεύει, γιατί με παίρνουν ακροατές και μου λένε ότι ξέρετε έχει πάει ένα κοντέινερ και είναι μπροστά ακριβώς από τη δομή στους αθανάτους, έχει μεταφέρουν πράγματα κτλ. Και αυτό λέει είναι σημάδι ότι ετοιμάζουν τη δομή για να λειτουργήσει ως κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Τι λέτε και για τα δύο ερωτήματα?
7: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, πραγματικά υπάρχει έτσι μια ταλίκα το οποίο δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Σίγουρα έχουν ξεφορτώσει κάποια πράγματα και κατά τη δήλαση της κυρίας Βολουδάκη χθες είπε πως μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει η δομή.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
6: Ναι.
7: Τώρα τι βάζουν μέσα, τι δεν βάζουν, αυτό δεν μπορώ να το ούτε είμαστε...
6: Και δεν σας ενδιαφέρει κιόλας, εμείς ναι. Λέμε την κίνηση που υπάρχει, υπάρχει κινητικότητα, αυτό σημαίνει ότι, ναι, ότι ετοιμάζονται.
7: Έχουν κάνει και μια περίφραξη έτσι, κάποια... Πρόχειρη περίφραξη, βέβαια, γιατί η περίφραξη αυτή δεν μπορεί να σταματήσει τον κόσμο σε περίπτωση διαφυγής. Σε πάση περιπτώσει, υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Ναι.
7: Εμείς μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, υπάρχει ακόμα μια σαφής θεσμική δυνατότητα.
6: Ναι.
7: Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να εργαστούν για την εξεύρεση συναρακτικής λύσης και στη συνέχεια να εξεταστεί το θέμα από μηδενική βάση. Πράγμα. Ναι. Που δεν έχει γίνει κατά τη γνώμη μου και των κατοίκων δηλαδή, ή έχει γίνει λίγο επιφανειακά.
6: Ναι.
7: Εγώ με επικοινωνία που είχα χθες προχθές με τον Δήμαρχο,
6: ναι.
7: Έχει πάρει κάποιους δημάρχους,
6: ναι.
7: Που ζητάει χώρο, κανείς δεν έχει προτείνει κάτι,
6: ναι.
7: Έχει μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, κάνει και αυτός κάποιες κινήσεις, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί χώρος.
6: Ναι.
7: Κατά το Δήμο και την Περιφέρεια που είναι και υπεύθυνοι να βρουν.
6: Ναι.
7: Εμείς σαν κάτοικοι έχουμε καταθέσει θέση μας, έχουμε καταθέσει προτάσεις, έχουν καταρχήν τεθεί σοβαρά τεχνικά και προοδικά πολεοδομικά ζητήματα για το συγκεκριμένο ακίνητο.
6: Ναι.
7: Εμείς ζητάμε να κάνουν τη δουλειά που αναλογεί στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Να αναζητήσουν πραγματικές εναλλακτικές λύσεις, να εξετάσουν τη δημόσια περιουσία, να συνεργαστούν με αρμόδιες υπηρεσίες. Και να αξιολογήσουν τεχνικά κάθε πιθανή θέση.
6: Ναι.
7: Και κυρίως να μην επιτρέψουν να προχωρήσει μια χωροθέτηση, ένα χώρο για τον οποίο εμείς έχουμε θέσει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Και εμείς καλούμε τώρα τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Έχουν μια ευκαιρία να αποδείξουν την αυτοδιοίκηση.
6: Ναι.

0: δεν είναι απλώς θεατής των αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης.
1: Ναι.
0: Να αναλάβουν πρωτοβουλία, να βρουν λύση.
1: Μάλιστα.
0: Να προστατεύσουν τον τόπο μας. Αυτό ζητάμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάτι νεότερο στο μέτωπο αυτό. Και αυτό
0: όχι,
1: σημαίνει...
0: πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Δεν είναι πως έχει τελειώσει τίποτα ή κάτι το Υπουργείο να μας
1: ναι.
0: πει τελεσίδικα, δεν δέχομαι κάτι άλλο. Υπάρχει χρόνος, αλλά...
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν γίνει, γιατί νομίζω ότι έδωσε 10 μέρες προθεσμία ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης.
0: Το 10 ήταν εντάξει και 15, να έχουμε το χρόνο. Αλλά εγώ...
1: ναι, το 15 είναι, μισό λεπτό, το 15 είναι όταν έχει βρεθεί ο χώρος και οι 5 μέρες χρειάζονται για να πάρθουν οι σχετικές αποφάσεις, γιατί έβαλε ένα όρο. Έβαλε ένα όρο ότι εκεί που θα ορίσετε πρέπει να έχω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να συνηγορεί ότι πρέπει να πάει εκεί η δομή. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν οι 5 μέρες δεν έχει νόημα. Έχουν νόημα οι 10. Αν στις 10 μέρες δεν σηκώσει ο Θανάσης Πλεύρης το τηλέφωνό του να του πει κάποιος από την Κρήτη ότι βρήκαμε το μέρος και δώσε μας 5 μέρες για να πάρουμε και τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι θα ισχύσει αυτό που είπε η κυρία Βολουδάκη, ότι τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινά τη λειτουργία της η δομή. Ε? Έτσι.
0: Ναι, σωστά, αλλά μας δεν έχει τελειώσει τίποτα,
1: ναι.
0: Ο αγώνας θα συνεχιστεί.
1: Σωστό. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ
1: να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Σημαντικά όλα αυτά. Σημαντικά όλα αυτά, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν μπορεί να φανταστείς τώρα τι γίνεται εδώ. Έρχονται ζητήματα και δεν προλαβαίνουμε να πούμε και το πηγενέλα που γίνεται στα κόμματα. Ξέρεις, μπορεί να τελείωσε η πεταγραφική περίοδος για τις ποδοσφαιρικές ομάδες, όμως στην πολιτική δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, μάθαμε τώρα ότι η Ρόζα Βρετού, που είχε μια μεγάλη πορεία, λέει, στο Πασόκ από την νεολαία μέχρι πρόσφατα, υποψήφια ευρωβουλευτής, πήγε με τον Αλέξη, όχι το δήμαρχο, τον άλλο Αλέξη, τον Τσίπρα, μαζί Σαουλίδης, Κανδάμης, Παπαδοπούλου, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Μπουλμπασάκος, όλοι μαζί πάνε στον Αλέξη. Πρόσεξε τώρα, μπορεί να φεύγουν από το Πασό και να πηγαίνουν στον Αλέξη τον Τσίπρα, φεύγουν όμως και από τον Αλέξη και από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στο Πασόκ. Έχουμε και λέμε. Θρασκιά, Παπάς, Τελιγιορίδου, Αβραμάκης, Αυλονίτης, Αποστολάκης. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του Αλέξανδρου Αυλονίτη που πήγε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Έγιναν σχετικές δηλώσεις για την προσχώρησή του και μένει σε κρεμότητα του Ευάγγελου Αποστολάκη, που έχει εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα μαζί με τον κύριο Αυλονίτη ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές, για να γίνει και εκείνη η επίσημη, πώς τη λένε, προσχώρησή του στο Πασόκ. Είχε πάει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του Λευτέρη Αβγιαννάκη για το ΒΟΑΚ, ανέφερε πως δεν προβλέπεται περαιτέρω επιτάχυνση των έργων λόγω και της έλλειψης του προσωπικού. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η παράδοση 10 υποτμημάτων της νέας χάραξης από Κίσαμε ως Άγιο Νικόλαου. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κατασκευή της δίδυμης σύραγγας στο Κακό Όρος. Συνεχόμενη άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να ξεπερνά πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο και στο Ηράκλειο. Η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταφέρεται στην Αγγλία, επιβαρύνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Τραγική κατάληξη είχε η πτώση 54χρονου από τα ενετικά τείχη στο κομμένο Μπεντένι, καθώς κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο άνδρας επέκυψε στα σοβαρά τραύματά του κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. 56 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο βρέφη, ενώ στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά τους. Οι 56 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Νέα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από το δελτίο συμβάντων του ΕΚΑΒ, όπου καταγράφεται ότι οι γιατροί στο ιατρείο δεν έδωσαν πληροφορίες στους διασώστες για την κατάσταση του ασθενούς. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο 54χρονος δεν ανέπνεε όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθεια ανάνυψης. Το πρωτόκολλο αποτελεί πλέον μέρος των στοιχείων που εξετάζονται για τις συνθήκες του θανάτου του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του νέου πλαισίου. Προβλέπεται μπλοκάρισμα της πρόσβασης για παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ αυτόνομο λογαριασμό θα μπορούν να δημιουργούν από τα 15 και έπειτα. Για τις ηλικίες 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί λογαριασμοί με γονικό έλεγχο. Ο Ρετζέπ Τάκιπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να τη θεωρεί προτεραιότητά της. Στη συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά την Τουρκία σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει κλείσει την πόρτα στην ένταξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη έκανε μια ιστορική νίκη καθώς επικράτησε στο Παγκρίτιο Στάδιο με 2-0 της Χόφενχάιμ, ξεκινώντας ιδανικά τη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα, έχοντας στο πλευρό της 15.000 φιλάθλους, έφτασε στη μεγάλη νίκη με τα γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Σε αγώνες που έγιναν χθες για το κύπελλο Ελλάδας, η ΑΕΚ επικράτησε του Πανσεραϊκού με 8-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Γενικά, αίθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μου γράφει ο Αλέξανδρος. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ομάδα του Όφη και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και προσφέρουν για την άνοδό της σε υψηλά επίπεδα, καθώς και όλους τους υγιείς φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα. Πρέπει όμως να θίξουμε και κάποια αρνητικά που νομίζω ντροπιάζουν όλους τους κριτικούς. Δεν υπάρχει πινακίδα, κυρίως στο νομό Ηρακλείου, που να μην γράφει συνθήματα για τον Όφη. Αυτό πρέπει να τελειώσει και να μεριμνήσει ο ιδιοκτήτης, οι ομάδες φίλων του Όφη, αλλά και ο Δήμαρχος Ηρακλείου να αποκαταστήσουν όλες τις βασμένες πινακίδες. Αλέξανδρε, έχεις δίκιο. Και αυτό ισχύει για όλους, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε Όφη, ό,τι και να γράφει. Τώρα έχει γίνει της μόδας και περνάει ο άλλος και γράφει επάνω ότι του κατέβει. Αυτό είναι το χειρότερο για την πόλη μας. Και ξέρετε, αυτά τα παιδιά δεν σκέφτονται να πούν ότι πώς τολμώ εγώ να κάνω αυτή την παρέμβαση, αυτή την φθορά, αφού για να αποκατασταθεί θα χρεώσω τους δημότες του Ηρακλείου. Αυτό το σκέφτονται? Δηλαδή, οτιδήποτε γίνει και είναι φθοροποιό για να αποκατασταθεί, πρέπει όλοι εμείς οι δημότες να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Στο Ηράκλειο έχει παραγίνει το κακό. Έλεγα προηγουμένως για τα σούρτα φέρτα που γίνονται μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές που πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε σήμερα, αλλά ήρθανε τα πάνω κάτω στην εκπομπή και είπαμε ότι αλλιώς τα προγραμματίζαμε, αλλιώς μας ήρθαν. Δημήτρη, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χαμαμουλάκη, να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση και να κλείσουμε από τώρα ραντεβού. Δευτέρα 10 και 5. Το κλείνουμε από τώρα. Δευτέρα 10 και 5. Αν μπορεί και ο ίδιος. Όχι Δευτέρα θα είμαι εκτός. Την Τρίτη 10 και 5. Την Τρίτη 10 και 5 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, το λέμε δημόσια για να μην, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Είναι με δική μας ευθύνη, εμείς τα κάναμε, δώσαμε προτεραιότητα αλλού, έτσι, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα. Να δώσουμε το λόγο και σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή σας ημέρα. Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Ναι, από Φιλίσια τηλεφωνώ,
0: ναι.
1: Του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Δεν έχουμε καθόλου νερό και από ό,τι μου είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Λιδατάκης,
0: ναι,
1: που επικοινώνησα μαζί του,
0: ναι,
1: η βλάβη οφείλεται στο αντλιοστάσιο που δεν έχει ρεύμα,
0: mm-hmm,
1: και δεν τους έχουν δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα πότε θα συνδεθεί το ρεύμα. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, δεν διέδε ή ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Η ουσία πάντως είναι ότι όλο το χωριό δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό,
0: ναι,
1: καθόλου, ούτε η εναλλακτική λύση που είχαμε από το αρδευτικό, και αυτό δεν έχει. Δηλαδή, προφανώς,
0: μα τι λέτε τώρα.
1: Και οι δύο δεξαμενές,
0: ναι,
1: και οι δύο δεξαμενές είναι αδιανές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το χωριό αυτή την ώρα δεν έχει καθόλου νερό, ούτε να χρησιμοποιήσουμε, να πληθούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, τις ανάγκες του σπιτιού.
0: Έχουν αφήσει ένα ολόκληρο χωριό χωρίς ρεύμα. Και
1: δεν ξέρω αν είναι μόνο το δικό
0: σας. Όχι, δεν είναι μόνο το δικό σας. Δεν είναι μόνο το δικό σας. Εκεί στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων πρέπει να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι υπάρχει.

0: έχει σοβαρό πρόβλημα, ξέρετε, είναι οι παρενέργειες που έχουμε με τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά αλλιώς είναι τώρα να μένει ένα σπίτι χωρίς νερό και αλλιώς ένας οικισμός. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει ο ΔΔΕ, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν μάλιστα είμαστε ακόμα καλοκαίρι. Θα το δούμε αν είστε συντονισμένος με τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά, θα ακούσετε την απάντηση από τον Δήμαρχο σε λίγα λεπτά.
1: Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια και την παρέμβασή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε μήνυμα και από το Καμάρι του Δήμου Μαλεβιζίου και μας γράφουν ότι για τρίτο 24ωρο ο Δήμος, μισό λεπτό, το Καμάρι του Δήμου Μαλεβιζίου είναι χωρίς ρεύμα. Όταν λέμε το Καμάρι του Δήμου, εννοούμε τον οικισμό που έχει 3-24 ώρα να πάρει ρεύμα. Αυτό πρέπει να είναι το Καμάρι του ΔΔΕ. Του ΔΔΕ το Καμάρι. Πού να πάμε τώρα? Α, έχουμε το Δήμαρχο. Κύριε Κοκοσάλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βιράκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης, Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων. Επικοινώνησαν τώρα μαζί μας από τα Φιλίσια και μας είπαν ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν νερό. Ούτε για ίδρυυση, ούτε για άρδευση. Τι πρέπει να κάνουν? Θα επιστρέψουμε στις εποχές που πηγαίναμε από το πηγάδι και βγάζαμε νερό με τον κουβά?
2: Κύριε Αργυράκη, δεν είναι μόνο τα Φιλίσια. Δεν είναι μόνο τα Φιλίσια. Είναι και άλλες, και άλλες περιοχές του Δήμου μας, μεγάλα χωριά, Αγίες Παρασκές,
0: ναι.
2: Πεζά,
0: ναι.
2: Καλονί,
0: ναι.
2: Άγιος Βασίλειος, όλη η Τεριάδα, η οποία υβρεύεται από το αντλιοστάσιο του Αγίου Νικολάου, είναι μια περιοχή κάτω στο Αστρί της Δρεματιά,
0: ναι.
2: Εκεί έχει μια μεγάλη γεώτρηση ο Δήμος,
0: mm-hmm.
2: τον οποίο στέλνει στο νερό σε όλους αυτούς μέσω δεξαμενών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης, στέλνει το νερό σε όλους αυτούς τους συσμούς που σας λέω. Τρίτο 24ωρο χωρίς ρεύμα το αντλιοστάσιο. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει στο Δήμο. Οι άνθρωποι χωρίς μια ώρα, χωρίς νερό, καταλαβαίνετε τι τέτοιο. Τι δημιουργείται. Εδώ λοιπόν είναι τρεις μέρες τώρα. Παίρνουμε τη ΔΕΗ κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Έχουμε δώσει τις βλάβες εκεί που πρέπει να τις δώσουμε.
0: Ναι.
2: Απαγορεύεται, γιατί το λέω για τους ακροατές που μας ακούνε, ο Δήμος να πειράξει δίκτυο της ΔΕΗ. Δηλαδή, εγώ έχω ηλεκτρολόγου στο Δήμο. Δεν μπορώ να πειράξω.
0: Μα τι να κάνω?
2: Μα
0: εσείς θα πάνε να φτιάξετε το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι
2: δυνατόν? Τι να κάνω, εάν δεν έχω νερό, αν μου επιτρεπόταν εμένα θα πήγαινα, απαγορεύεται για μένα. Για μένα εννοώ για το Δήμο. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση πλέον. Μιλούσαμε και το πρωί με τον διευθυντή της ΔΔΕ, σας παρακαλούμε πολύ. Δεν είναι μια ζημιά που, όπως πολύ καλά το είπατε, έχει πάθει ένα σπίτι. Εντάξει, δεν έχω το σπίτι μου, πάω και μένω κάπου αλλού που λέει ο λόγος. Εδώ δεν έχουν όλα αυτά τα χωριά νερό. Ο Δήμος προσπάθησε και έδωσε από άλλη γεώτηση
0: νερό,
2: αλλά δεν αρχίζει, δεν φτάνει το νερό.
0: Πόσα χωριά είναι χωρίς νερό, πόσα χωριά?
2: 6 χωριά, 7 χωριά χωρίς νερό.
0: Ξαναπείτε μου τα.
2: Και καλύψαμε κάποια από μια άλλη γεώτρηση. Το νερό όμως που βγάζει αυτή η γεώτρηση δεν επαρκεί για όλα αυτά τα χωριά.
0: Χωριά.
2: Η γεώτρηση του Αγίου Νικολάου,
0: ναι.
2: βγάζει περίπου τα 45 κυβικά την ώρα.
0: Ναι.
2: Περίπου, σας ναι. λέω. 45 κυβικά, την ναι. οποία όταν εξομαλυνθεί η λειτουργία του δικτύου επαρκεί για την ίδρυυση των οικισμών που σας είπα. Αυτή τη γεώτρηση που βάλαμε εμείς μπροστά τώρα, εφεδρική, βγάζει 10 κυβικά την ώρα. Δεν καλύβει όλα τα κουμπιά που καταλαβαίνετε.
0: Πώς κατοίκους?
2: Δεν μπορώ να τα καλύψω.
0: Πώς κατοίκους?
2: Και φωνάζω στη ΔΔΕ, έχω μαλλιάσει η γλώσσα μου, έχω γίνει γραφικός. Ελάτε σας παρακαλώ, έχουν μείνει αυτά τα χωριά από νερό. Δεν μπορούν οι κάτοικοι να τέτοιο. Και εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, κύριε Αργυράκη.
0: Δεν μου λέτε, πόσους κατοίκους έχουν τα χωριά αυτά, συνολικά?
2: Πάνω από 3.000 κατοίκους.
0: Μα τι λέτε τώρα, ξαναπείτε τα χωριά σας.
2: Δεν μιλάμε ότι είναι το, οι Αγίες Παρασκευές έχουν 700 κατοίκους, 800. Η Μυρτιά έχουν 500 κατοίκους. Η Κουνόβη νομίζω καλύφθηκε από την άλλη γεώτρηση που τέτοιο, δεν είμαι 100% σίγουρος αν επαρκεί το νερό και αν πηγαίνει με πίεση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά να ξέρουν οι δημότες ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχω ρεύμα στο αντλητικό.
0: Δεν μου λέτε. Επειδή αυτές οι καταστάσεις μας φέρνουν πολύ πίσω. Μας πηγαίνουν τη δεκαετία του 50 και του 60. Τότε που πηγαίνανε οι γονείς μας και βγάζανε από τα κοινοτικά πηγάδια νερό για να το φέρουν με τους κουβάδες στο σπίτι για να κάνει η γυναίκα την μπουγάδα και για να πιούμε νερό. Μήπως πρέπει να παρέμβει και έχουμε εισαγγελέα στο Ηράκλειο, τα βλέπει αυτά, βρε παιδί μου, ή έχει άλλες δουλειές? Δηλαδή, μισό λεπτό.
2: Κύριε Ριράκη,
0: μισό λεπτό.
2: Μια παρατήρηση.
0: Ένα λεπτό. Μετά, σας δώσω το λόγο. Έχουμε 3.000 ανθρώπους, από ό,τι μας λέτε, πάνω από 3.000, που δεν έχουν νερό. Ούτε να πιούνε, ούτε να κάνουν τη λάτρα τους, ούτε για άρδευση. Δεν έχουν το κοινωνικό αγαθό που είναι το ρεύμα και το νερό μαζί. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να παρέμβει ο εισαγγελέα να πει: έλα εδώ ρε ΔΔΕ, έλα εδώ ρε άνθρωπε εσύ που έχεις αναλάβει να μας αλλάξει τα φώτα? Που είδε, τι δεν έκανες σωστά? Δεν έκανες καλά τη συντήρηση? Κατηγορούμενος ότι δεν έκανες αυτό που έπρεπε. Συγγνώμη, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι εδώ ο τόπος? Τι λες εσύ, δήμαρχε?
2: Τι να ρίξεις, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Εμείς όταν δεν κάνουμε κάτι καλά, που πολλά πράγματα δεν γίνονται στην αυτοδιοίκηση, κάνουμε και τα λάθη μας, είμαστε συνέχεια, αν πάτε μια βόλτα στα δικαστήρια, θα δείτε τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους να είναι στο σκαμνί συνέχεια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή έγινε, λέει, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Πάρα πολύ ωραία. Να τα τέτοια τώρα. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα συνεργείο. Πάθανε όλες τις συγκρίσεις, όλο τον νομό έπαθαν πάρα πολλές. Εγώ δεν κατηγορώ τους εργαζόμενους, πως δεν τους σέβομαι.
0: Ναι.
2: Σέβομαι απεριόριστα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν επαρκούν τα συνεργεία να φτιάξουν, να κόψουν το κεφάλι να βρουν συνεργεία. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται άλλο, κύριε Αργυράκη. Και δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Είναι τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει. Δεν, όταν δεν έχουν συνεργεία, πρέπει να βρουν ένα τέτοιο. Αλλά όταν έχουμε σκοπό το κέρδος, να τι συμβαίνει τώρα στους ανθρώπους? Εγώ μπορώ να μιλάω γιατί είμαι αιρετός. Και αυτό που πιστεύω θα το πω.
0: Ναι, αλλά προσέξτε.
2: Έχουμε υπερπλεονάσματα πλέον στη ΔΕΗ.
0: Προσέξτε.
2: Όταν ήταν ζημιογόνα.
0: Ναι.
2: Τώρα έχουμε πολλά λεφτά, αλλά δεν έχουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες.
0: Προσέξτε όμως, για να δείτε πώς λειτουργεί η ελληνική πολιτεία. Όταν είχαμε το καλοκαίρι τις φωτιές στην περιοχή του Ρεθύμνου και των Χανίων, και όταν αποδεδειγμένα η πυροσβεστική υπέδειξε ως υπέτειο το δίκτυο του ΔΔΕ, με συνοπτικές διαδικασίες συνελήφθη ο προϊστάμενος του ΔΔΕ του νομού στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και σύρθηκε μέχρι τα δικαστήρια. Δεν ξέρουμε τι απέγινε, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μάλλον δύο ήτανε, σύρθηκαν μέχρι τα δικαστήρια. Τι δουλειά έχει ο διευθυντής? Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Εδώ στο Ηράκλειο ο ΔΔΕ έχει ένα διευθυντή. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας επαγγελματίας καριέρας. Ο άνθρωπος αυτός ζητά από την κεντρική διοίκηση να δοθούν τα κονδύλια για να γίνει συντήρηση του δικτύου, για να γίνει αυτό που πρέπει. Η κεντρική διοίκηση δεν τον ακούει. Τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Και αντί να έρθει η ελληνική δικαιοσύνη να βουτήξει από το αυτή τον πρόεδρο του ΔΔΕ, τον πρόεδρο εκείνο που δεν δίνει το πράσινο φως για να γίνει συντήρηση, σέρνει στα δικαστήρια για να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα τους διευθυντές των κατατόπους υπηρεσιών. Αυτό είναι ντροπή. Και το λέω για να συνειδητοποιήσουμε ότι μας δουλεύουν. Δεν έχει καμία ευθύνη ο διευθυντής του ΔΔΕ στο Ηράκλειο. Την ευθύνη την έχει η διοίκηση του ΔΔΕ κεντρικά, που δεν εγκρίνει τις χρηματοδοτήσεις αυτές που πρέπει. Και βέβαια, να πω, κύριε Δήμαρχε, άλλη μία παραουριά που λέμε εδώ στην Κρήτη, ότι είναι η μοναδική υπηρεσία η οποία δεν έχει μάθει ότι βγήκαμε από την καραντίνα. Αυτοί συνεχίζουν να λειτουργούν σε συνθήκες καραντίνας. Να το ξέρετε αυτό. Φανταστείτε ότι υπάρχει σεκιουριτάς, δηλαδή εάν έρθω τώρα εγώ από εκεί με το αυτοκίνητό μου να σας πάρω και να πάμε στον ΔΔΕ απ' έξω. Για να μπούμε μέσα,
2: δεν μας
0: αφήνουν. Αυτό δεν είναι προσβολή? Πείτε μου, δεν είναι προσβολή? Παρακαλώ.
2: Εγώ όταν πάω στο ΔΔΕ να κάνω μια εργασία για το Δήμο, δεν πάω ως Μανώλης Κοκοσάλης να κάνω τη δουλειά μου. Πάω να εξυπηρετήσω τους δημότες.
0: Βέβαια.
2: Δεν δέχομαι λοιπόν που δεν το κάνετε. Δεν δέχομαι λοιπόν να είναι τέτοια που λέει δεν έχετε ραντεβού, δεν θα περάσετε μέσα. Στο Δημαρχείο, εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω κανενός δημότη, κανενός πολίτη, γιατί δεν είναι το σπίτι μου.
0: Έτσι.
2: Είναι το σπίτι των δημοτών. Δεν μπορώ να απαγορεύσω κανενός να μπει μέσα.
0: Ναι, αλλά ορισμένες.
2: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Ορισμένες.
2: Αλλά πλέον είναι τα ιδιωτικά που λέμε.
0: Ορισμένες.
2: Εγώ δεν είμαι ιδιωτικό, είμαι δημόσιο.
0: Ορισμένες υπηρεσίες που έχουν ασυλία, που έχουν ασυλία. Για περιμένετε λίγο, περιμένετε. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα, Δήμαρχε. Εχθές έφυγα εγώ στο ΔΔΕ.
0: Ναι.
3: Ο σεκιουριτάς φώναξε την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
3: Για να με συλλάβουν, γιατί είναι ιδιωτικός χώρος, παρακαλώ. Στο σπίτι μου δεν έχω ρεύμα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα ήρθε 10 η ώρα.
0: Μάλιστα.
3: Πήρα τηλέφωνο το αστυνομικό μέγαρο να κάνω καταγγελία στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
3: Έπρεπε να πάω στον Άγιο Μύρονα να καταθέσω 100 ευρώ για να μπει η αίτησή μου στο αρχείο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
4: Λοιπόν, εγώ παίρνω από το Τεφέλη τηλέφωνο. Είμαι δημότης Τεφελίου.
0: Ναι.
4: Δεύτερη χρονιά έχουμε να ποτίσουμε. Και βγαίνει στα τηλέφωνα ο δήμαρχος. Θα μας διώξει από το χωριό μας. Δεύτερη χρονιά για 300 μέτρα δίκτυο να φτιάξει, να ποτίζουμε, να σώσουμε τις περιουσίες μας.
0: Ναι.
4: Ήπρεπε να ντρέπεται.
0: Μα γιατί το λέτε έτσι?
4: Να βγει στα χωριά να δει τα προβλήματα, όχι να φεύγει.
0: Μα μισό λεπτό. Όταν ο δήμαρχος, όταν ο ΔΔΕ δεν δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στην Αντλία για να δουλέψει, φταίει ο δήμαρχος?
4: Κύριε Αργυράκη.
2: Αυτό που λέει, κύριε Αργυράκη, ο δημότης αυτός που λέει τώρα για το Τεφέλη, υπάρχει ένα πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης, δεν είναι άρδευσης, το έχουμε μεταφέρει εμείς άρδευσης.
0: Ναι.
2: Το δίκτυο του Τεφέλη είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι, μεταφέρει το νερό από τα πρωτόρια στο Τεφέλη.
0: Α.
2: Έχει δίκιο ο δημότης αυτό που λέει.
0: Ναι.
2: Δεν έχει θέμα η ΔΕΗ, μην το χρεώσουμε στη ΔΕΗ αυτό. Το γνωρίζουν στο Τεφέλη, δεν ξέρω ποιος δημότης είναι.
0: Ναι.
2: Και είναι για θέμα άρδευσης των ελιών. Δεν φταίει εκεί ο ΔΔΕ. Εκεί είναι θέμα του Δήμου. Ενημερώνω λοιπόν το δημότη που πήρε ότι τα έργα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Υποβάλλεται το συγκεκριμένο έργο αντικατάστασης ενός αγωγού P225. Ενημερώνω και για τους ακροατές. Έχει υποβληθεί τώρα στην περιφέρεια και αξιολογείται στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να αντικατασταθεί όλος ο αγωγός να ανεβεί απάνω. Είναι ακριβώς ο αγωγός που περνάει από το Τυχείο της Λιγορτίνου και ανεβαίνει και πάει στη Δεξαμενή. Μεταφορά 35 κυβικών νερό. Έχουμε 10 φορές. Όποτε το βάλαμε το δίκτυο, πιάνει πολλές ατμόσφαιρες, κύριε Αργυράκη, και σπάει.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει αντικατάσταση όλο το δίκτυο.
0: Ναι.
2: Το κόστος του δικτύου είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχω ενημερώσει, δεν ξέρω αν δεν το τελειώσει. Και είπαμε ότι θα το βάλουμε σαν έργο αυτό, να το αντικαταστήσουμε τώρα στις πρόσκλησεις που έχει βγάλει η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ο Δήμος 1 εκατομμύριο τώρα να το βγάλει να αντικαταστήσει 300 μέτρα. Δεν είναι 300 μέτρα, είναι 1800 μέτρα, να το ξέρει ο δημότης που πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι απλό και δεν το αμελεί ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτά τα έχουμε ενημερώσει. Και εγώ δεν τρέπομαι και μέσα στα χωριά και πάω και τα λέω αυτά. Δεν φτιάχνονται όλα δια μαγείας. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν φταίει ο ΔΔΕ σε αυτό. Τώρα αναφερόμαστε στο ΔΔΕ.
0: Ωραία.
2: Αν τέτοιο...
0: Άλλο θέμα λοιπόν είναι αυτό. Έχει να κάνει με το δίκτυο. Μας είπατε 1800 μέτρα.
2: Έχει δίκιο ο Δήμος. Όχι ο Δήμος. Ο Δήμος έχει δίκιο.
0: Μα είδατε όμως πώς λειτουργεί η πνίκα. Είδατε όμως ότι έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να βγει στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, να θέσει ευθέως το θέμα στο Δήμαρχο και να πάρει την απάντηση και να πάρει την ενημέρωση που πρέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μα, γιατί μην νομίζετε... Εγώ σας είπα ότι εμείς φταίμε.
0: Ναι.
2: Εμείς φταίμε. Δεν φταίει τώρα εκεί η ΔΔΕ. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
0: Περιμένετε τώρα.
2: Έτσι.
0: Πάμε σε άλλον ακροατή.
2: Και προσπαθούμε να δώσουμε περιμένετε το πρόβλημα.
0: Περιμένετε. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Πείτε στον κύριο Κοκοσάλη ότι
0: έχουν
5: γίνει αναφορές στη γραμμή που δίνει νερό στο πυράφι ίδρευσης.
0: Ναι.
5: Πάνε κάποιοι επιτίδοι μετά τις 12 το βράδυ, κλείνουν τη βάλα της ίδρευσης, γυρνάνε το νερό στη γραμμή της άρδευσης, αφήνουν ένα ολόκληρο χωριό χωρίς νερό για να ποτίσουν τις ελιές τους. Έχει γίνει επανειλημμένος αναφορά.
0: Μα τι λέτε, κλείνουν το νερό από τον οικισμό για να
5: ποτίσουν. Του πειραθείου, Το γυρνάνε λοιπόν στην άδεση το βράδυ,
0: ναι.
5: Το βράδυ ποτίζουν μέχρι τα ξημερώματα.

0: και μετά πάνε τα ξημερώματα και το παίρνουν. Για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό, πήγαμε και βγάλαμε το τιμόνι της Βάνας.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Κοριανοί. Αλλά επειδή είναι τόσο έξυπνοι και πονηροί αυτοί, πήγαν και ανοίγουν τη Βάνα με κάβουλα, με τσιμπίδα.
1: Και δεν υπάρχει ένας τρόπος να κλειδώσει αυτό, δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά λέω.
0: Στα δύο δίδυμα, τη στιγμή που έχει γίνει αναφορά,
1: ναι,
0: που έχουν πει οι Κοριανοί, δηλαδή πρέπει να κάνουμε καταιγγελία στην αστυνομία, να πάμε να πληρώσουμε, να πούμε.
1: Περιμένω, θα μας απαντήσει ο
2: Δήμαρχος.
1: Πόσους κατοίκους έχει, μισό λεπτό. Πόσους κατοίκους έχει το Πειράτη, αγαπητέ μου?
0: Παίζει σημασία αν έχει ένα κάτοικο ή αν έχει 2.000.
1: Όχι, για να έχουμε μια εικόνα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Έχει γύρω στους 80 κατοίκους.
1: 80 κατοίκους, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, μάμα, ήθελα απλά για να ξέρω γιατί οικισμό μιλάμε. Γι' αυτό, για κανένα άλλο λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Δημάρχε, το ξέρετε το πρόβλημα, φαντάζομαι.
2: Ακούστε, κύριε Αργυράκη, να απαντήσω στους δημότες, γιατί οφείλω απαντήσεις σε αυτά.
1: Βέβαια.
2: Όταν ανέλαβα δήμαρχος το 14 και αν πω κάτι ψέμα, να βγει οποιοδήποτε να με διορθώσει.
1: Ναι.
2: Είχε σοβαρό πρόβλημα ο οικισμός του Τεφελίου σε ίδρευση. Σε ίδρευση. Δεν έφτανε το νερό, κύριε Αργυράκη. Έχετε από το Μεσοχωριό το νερό και καλύβει την ίδρευση των οικισμών αυτών.
1: Ναι.
2: Πειράθη, Τεφέλη, από Σελέμη είναι μια κοινότητα, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι.
2: Πήγαμε και κατασκευάσαμε μια δεξαμενή στη Λιγόρτινο και εξομαλύνθηκε η ίδρευση. Τώρα το πρόβλημα που γιατί δημιουργείται και πειράζουν τις βάνες, που τη βάνα αυτή που είπε ο Δημότης το Πειράθη, ορθά το είπε, την έβαλε ο Δήμος πρόσφατα, για να μην πειράζουν και να έχει νερό απρόσκοπτα το Πειράθη. Και βγάλαμε τη βάνα, το κυκλικό που έχει από πάνω, για να μην την πειράζουν και την ανοίγουν με τις ζυμπίδες. Το εκατήγγυλο δημόσιο και πολύ πιθανό συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς εξομαλύναμε την ίδρυυση στον οικισμό.
1: Ναι.
2: Τώρα μιλάμε για άρδευση. Επειδή δεν φτάνει το νερό στην άρδευση για τη ζημιά που είπε ο προηγούμενος δημότης, πάνε και πειράζουν και δημιουργούν και πάνε και ποτίζουν τις ελιές. Πάνε και ποτίζουν τις ελιές. Και αφήνουν τον οικισμό χωρίς νερό. Πήγαμε λοιπόν και βάλαμε μία βάνα. Αυτή τη βάνα πάνε και πειράζουν.
1: Είναι φοβερό.
2: Και νομίζετε αυτό. Ότι. Να, και αυτό το λέω για την εκπομπή σας και δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο Δήμος Αρκαδών αυτό.
1: Ναι.
2: Σε όλους τους οικισμούς της ενδοχώρας πειράζουν τα νερά.
1: Ναι.
2: Πρόσφατα διάβασα ότι κάποιος υδρονομέας έκανε bypass, κάποιος άλλος έκανε τέτοια. Παντού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να το ελαχιστοποιήσουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής, γιατί γι' αυτά κρίνεται ο καθένας. Το 14 δεν είχε νερό ο οικισμός. Που σε συνέχεια πάλι αυτό το δίκτυο. Τα καταφέραμε, πήγαμε το νερό, έχει νερό ίδρυυση ο οικισμός. Αν δεν πειράξουν να το στείλουμε στην άρδευση, και τώρα έχουμε το πρόβλημα της άρδευσης. Θα το ρυθμίσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι περιοχές ήταν ξηρικές περιοχές, η Ραγιάκη. Δεν είχαν νερό.
1: Ναι.
2: Όπως δεν έχει νερό το Μεταξοχώρι, όπως δεν έχει νερό τα χωριά, τα ορεινά. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν γεωτρήσεις κοντά. Δεν έχουμε γεωτρήσεις. Φέρνουμε από τον κάμπο τις γεωτρήσεις για να ποτίσουν ή για να υδρευτούν οι οικισμοί. Αυτά θα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και εμένα τουλάχιστον είναι και η δουλειά μου. Προσπαθώ να τα λύσω. Έλυσα το κομμάτι της ίδρευσης. Ο Δήμος εννοώ. Το έλυσε, δεν είναι προσωπικό. Ο Δήμος το έλυσε.
1: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα της ίδρυυσης του Τεφελίου.
1: Ναι, αλλά.
2: Πειράζουν και δεν
1: φτάνει. Προσέξτε όμως. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι αυτά που ακούγονται είναι θέματα παιδείας και λυπάμαι που πρέπει ο Δήμαρχος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εύχομαι καλή δύναμη στο Δήμαρχο με αυτά που αντιμετωπίζει. Όταν,
2: να πω και το εξής, κύριε Αργυράκη,
1: όταν έχουμε
2: πόσες φορές βγήκα στην εκπομπή σας και είπα δείξτε μου ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση, αν είπα ψέματα.
1: Μάλιστα.
2: Από πού θα βρεθούν τα λεφτά?
1: Μάλιστα.
2: Να ξέρουν οι δημότες ότι δεν έχουμε ένα σιρτάρι με χρήματα και βγάζουμε τα λεφτά και φτιάχνουμε αυτά που λέμε. Μακάρι να τα είχα. Μακάρι, ξέρω εγώ τη δουλειά μου να την κάνω.
1: Πώς
2: θα την κάνω χωρίς χρήματα? Πώς θα την κάνω, αυτό ρωτάω και το βγαίνω. Και αυτή την αγωνία του δημότη και των δημοτών μας να την ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ βγαίνω και απολογούμε και δεν φοβάμαι να βγω να απολογηθώ.
1: Δεν απολογείστε, μισό λεπτό. Εμείς δεν, με κάνετε να νιώθω κι εγώ άσχημα. Δεν απολογείστε. Ενημερώνετε.
2: Ενημερώνετε.
1: Βέβαια. Κάνετε ενημέρωση. Αυτός είναι ο ρόλος και του μέσου ενημέρωσης που προσπαθεί μέσα από αυτή την επικοινωνία να ενημερώσει τους δημότες. Δεν απολογείστε σε κανέναν. Ενημερώνετε, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης. Όμως πρέπει και εμείς οι πολίτες να έχουμε την παιδεία εκείνη που να μην μας επιτρέπει να πάμε να κλείνουμε το νερό στους κατοίκους μιας ολόκληρης περιοχής για να ποτίσω εγώ το χωράφι μου. Είναι άθλιο αυτό που γίνεται και νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας. Να επαναλάβω αυτό που είπε ο Δημήτρης ο ακροατής. Είναι θέμα παιδείας.
2: Να πω κάτι άλλο, κύριε Αργυράκη.
1: Παρακαλώ.
2: Να σας πω και το άλλο να το γνωρίζετε για να μην μείνουν οικισμοί και αλλού υπάρχουν προβλήματα. Εκεί που είπατε για τη φωτιά, είχαμε κι εμείς φωτιά το καλοκαίρι στο Μελιδοχώρι. Μας έκαψε 2-3.
1: Ναι.
2: Δεν βγήκα εγώ πουθενά να πω κάτι για τη ΔΕΔΕΗ που έκαψε τις στήλους στο Μελιδοχώρι και πέρασε μέσα από τις 2-3.
1: Ναι.
2: Εγώ ήμουν έτοιμος την ώρα που μου δώσε το ρεύμα η ΔΕΗ, έστειλα το νερό.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή οι 2-3 αυτές, επειδή έχω τηλεμετρία τα λέω για να τα ξέρουν οι άνθρωποι, θέλουν 65 κυβικά την ώρα για 4-5 οικισμούς. Κάποιοι από αυτούς είναι μικροί. Αυτό το νερό είναι υπερπολαπλάσιο για να καλύψει τις δρευτικές ανάγκες των οικισμών. Είναι για ίδρυψη.
1: Όχι
2: για άλλες. Σας ενημερώνω λοιπόν τώρα ότι στο Παρθένι δεν πάει νερό. Ένας άλλος οικισμός, στον απομακρυσμένο οικισμό, υπάρχουν στον Επανοσύφη δεν πάει νερό και κουβαλάει ο Δήμος με υδροφόρες για να μην μείνει ούτε ο Επανοσύφης ούτε το Παρθένι. Και σήμερα με το πρόβλημα της ΔΕΔΙΕ, εγώ κουβαλάω νερό με υδροφόρες στην Καλονή, εκεί σε ένα άλλο χωριό γιατί δεν έχω ρεύμα και δεν μπορώ να στέλνω νερό. Δεν το αφήνουμε στην τύχη του εντελώς. Και πάση περιπτώσει, εγώ θα δεχτώ και το σχόλιο του Δημότη που γύρισε και είπε έπρεπε να ντρέπεται ο Δήμαρχος. Δεν είναι να ντρέπεται ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν έχεις τα λεφτά να φτιάξεις αυτό το έργο που θέλει, δεν φταίει ο Δήμαρχος πάντα. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ να πω και πάση περιπτώσει, εμείς θα δεχτούμε όλα τα προβλήματα. Εμάς βλέπουν οι δημότες, εμάς για τη ΔΕΗ εμείς στέμε. Εμείς δεν τα βάζουν με τη ΔΕΗ. Εμένα με πήρε προχθές 3 ώρα τη νύχτα δημότης. Γιατί το κρέας του καταστρεφόταν λόγω της έλλειψης του ρεύματος. Τι να κάνω, 3 ώρα. Εμείς ανοιχτό το τηλέφωνο να μιλήσω με τους δημότες. Αλλά δεν φταίει για όλα ο Δήμος. Δεν φταίει για όλα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό εκφράζω την αγωνία μου. Γι' αυτό βγήκα και στην εκπομπή σας με τη ΔΕΔΙΕ. Σταματάει ούτε ο Δήμος φταίει. Σταματάει η ΔΕΔΙΕ, ο Δήμος φταίει. Δεν φταίνε για όλα οι τέτοιοι. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα, θέλω να πω. Και εκεί καταλήγω. Δεν
1: αυτό,
2: είναι η ευθύνη όλη επάνω μας.
1: Αυτό που γίνεται με το πειράθι. Γίνεται και στην περιοχή του Αλαγνίου, μου γράφει εδώ ακροάτρια. Να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ,
2: αυτά,
1: κύριε
2: λοιπόν,
1: Δήμαρχε.
2: Τώρα, αυτά τώρα αυτά καταγράφονται γιατί εκεί υπάρχουν υδρονομείς και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Όταν λοιπόν δεν κάνει και γράφουν οι ανθρώποι, εγώ όταν θα έρθει η ώρα θα το ελέγξω και εγώ να δω τι μπορώ να κάνω. Έτσι γίνεται τη διαδικασία.
1: Έτσι.
2: Δεν θα μένει ο οικισμός από νερό και να ποτίζει κάποιους άλλους ελιές. Αυτό. Και συμβαίνει όμως, κύριε Αργυράκη. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Συμβαίνει. Θα το λέω εγώ ότι συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την,
2: καλά, και εγώ σας
1: για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, αγαπητέ Αντώνη? Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα Εξοικονομώ για εσάς. Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα Εξοικονομώ για εσάς. Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
13: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση που νομίζω ότι πρέπει να την αναφέρουμε. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες γυναικείες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών. Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, συνδέθηκε για σχεδόν 4 δεκαετίες με τον Ανδρέα Παπανδρέου, απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στο Ιλλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών, σπούδασε δημοσιογραφία και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου εκεί γνώρισε το 1947 τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η επιστροφή στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση έφερε το ζεύγος Παπανδρέου στο επίκεντρο της πολιτικής αλλά και της κοινωνικής ζωής. Η προσωπική του σχέση ωστόσο πέρασε από έντονες κρίσεις και τελικά οδηγήθηκε στο διαζύγιο το 1989, προκειμένου ο Ανδρέας, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, να παντρευτεί τη Δήμητρα Λιάνη. 102 ετών λοιπόν πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Είχαμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και ήταν το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα με το ζήτημα της καθαριότητας του Ηρακλείου. έγιναν πολλές προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα. Μπήκαμε στη διαδικασία της συνεργασίας και με ιδιώτη προκειμένου να αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της καθαριότητας. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα στο Ηράκλειο, αν υπάρχει ικανοποίηση από την Αντιδημαρχία Ηρακλείου, εάν τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι τα ξέραμε. Μόνο το γεγονός ότι δεν παίρνουν πολλοί ακροατές στο Ράδιο Κρήτη για να θίξουν το θέμα της καθαριότητας σημαίνει ότι αν δεν πάμε καλά έχει ανακουφιστεί. Θα μα τα πει όμως ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, με ένα δείκτη από το 0 μέχρι το 10, τι βαθμό θα βάζατε για την καθαριότητα στο Ηράκλειο αυτή την περίοδο?
14: Μπορώ να πω ότι είμαστε στο 7.
1: Στο 7. Για εξηγήστε μας
14: το. Ένας καλός δείκτης.
1: Ναι.
14: Θα το εξηγήσω.
1: Ναι.
14: Έχουμε βρει πλέον τα πατήματά μας. Έχει αρχίσει και φαίνεται η καθαριότητα στην πόλη.
1: Ναι.
14: Έχουμε πάρα πολλές γειτονίες έχουν καθαρίσει, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι δεν έχουμε και σημειακά προβλήματα που μόλις τα ανακαλύπτουμε επεμβαίνουμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν παρουσιάζονται και καθημερινά κάποια μικροπροβλήματα που και αυτά έχουμε τη δυνατότητα πλέον να επεμβαίνουμε.
1: Ναι.
14: Και προσπαθούμε να τα λύσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνεται πάντα. Ναι. Τα προβλήματα τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Οπότε θα πρέπει να όσο πιο άμεσα γίνεται να αντιμετωπίζονται.
1: Σωστό.
14: Σε πάρα πολλά θέματα όπως είναι τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
14: Εάν δείτε, έχει καθαρίσει η πόλη. Σχεδόν αυθημερών μαζεύονται. Το θέμα είναι ότι αν βοηθήσουμε εμείς οι πολίτες και χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή, αυτό θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
14: Και με τα ραντεβού, γιατί μπορούμε και μέσα σε 2-3 μέρες πάμε πλέον στα σπίτια. Αυτό το διάστημα θα γίνει ακόμα μικρότερο σε λίγο.
1: Ναι.
14: Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα διάστημα 3 ημερών.
1: Δεν μου λέτε. Πλένονται οι κάδοι.
14: Ακούστε, είχαμε ένα πρόβλημα, ναι, είχαμε αρχίσει και πλέναμε τους κάδους.
1: Αλλά?
14: Μετά το μηχάνημα που είχαμε χάλασε, το έχουμε φτιάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη οδηγού, τις επόμενες μέρες πιστεύουμε ότι θα το λύσουμε και αυτό, αλλά τι έχουμε κάνει, έχουμε βγάλει αρκετά συνεργεία έξω και κλείνουμε απ' έξω τους κάδους. Κλείνουμε σημεία όπου ο πολίτης ότι είναι ένα βρώμικο σημείο ή έχουν τρέξει ζουμιά ή οτιδήποτε, επεμβαίνουμε αμέσως. Εάν μας το κάνει γνωστό ο πολίτης ή αν το κάνουμε εμείς το δούμε, γιατί έχουμε τους επόπτες που το κοιτάζουν.
1: Ωραία.
14: Καθημερινά.
1: Άλλη ερώτηση.
14: Επεμβαίνουμε αμέσως.
1: Ναι.
14: Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλω σε αυτό για να λέμε τέτοιο, αλλά έχουμε μια εναλλακτική λύση που είναι στη μέση.
1: Ναι. Άλλη ερώτηση. Πόσα χρήματα πληρώνουμε τον τόνο με βάση το χαράτσι που επέβαλε η πολιτεία στα απορρίμματα που πηγαίνουμε στο Φόδελε? Πόσα πληρώνουμε τον τόνο?
14: Να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Χωρίς την αποκομιδή.
1: Ναι.
14: Χωρίς δηλαδή την αποκομιδή. Από την ώρα που κάνουμε την αποκομιδή μέχρι να φτάσουν στο χιτά και να θαυτούν είναι γύρω στα 130 ευρώ ο τόνος.
1: Ναι.
14: Χίζει στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Και όταν... Όχι. Αυτό είναι το κόστος. Άλλο λέω εγώ. Πόσα πληρώνουμε στην πολιτεία, στο κράτος, για κάθε τόνο που πηγαίνουμε στο...
14: είναι και αυτά. Εννοείται
1: πόσο είναι.
14: Περιβαλλοντικό τέλος.
1: Ναι, αυτό πώς λέγεται. Πόσο είναι?
14: Ναι, είναι όλα μέσα.
1: Δεν το θυμάστε.
14: Όλα μέσα.
1: Ωραία.
14: Όλα
1: πείτε
14: μέσα,
1: μου κάτι άλλο.
14: Στα 130 ευρώ.
1: Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Έχουμε βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που να πούμε ότι γίνεται διαλογή και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων ανακυκλώνεται και δεν οδηγείται στο φόδελε?
14: Όχι.
1: Όχι. Πόσο είναι το ποσοστό της ανακύκλωσης?
14: Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ χαμηλά.
1: Πείτε μου το ποσοστό. Πάρα πολύ. Πόσο, πόσο?
14: Είμαστε κάτω του 10%.
1: Μα τι λέτε
14: είμαστε
1: τώρα?
14: Είμαστε περίπου στο 10.
1: Μα τι λέτε τώρα?
14: Αν θα λέμε αλήθεια.
1: Μα τι να λέμε, ψέματα λέμε. Ναι, αλλά

0: δεν λέω μήνες, χρόνια, προκειμένου να συνειδητοποιήσει ο Ηρακλειώτης ότι η ανακύκλωση λειτουργεί, ότι δεν γίνεται αυτό που γινόταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είτε συμμετείχε είτε δεν συμμετείχε, ήταν ένα και το αυτό. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Δυστυχώς, κύριε Αντιρέτη, αυτό είμαστε πολύ πίσω σαν λαός.
0: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει δύο.
0: Μα όχι όλα, πάλι ο λαός. Όχι, εγώ διαφωνώ. Ακούστε λίγο.
1: Είναι
0: ακούστε.
1: Ελλάδα.
0: Ακούστε.
1: Είναι
0: μα Ελλάδα, δεν είναι. Προσέξτε. Ένα λεπτό,
1: είναι
0: ένα λεπτό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο.
1: Είναι.
0: Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πείτε μου κάτι. Τα σπιτάκια με τα μπουκάλια λειτουργούν, ναι.
1: Αυτά τα σπιτάκια είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Θα σας πω.
0: Λειτουργούν ή όχι. Παράδειγμα το έφερα. Παράδειγμα το.
1: Δεν είναι του Δήμου.
0: Μα ναι, είδατε τώρα ότι δεν. Ναι.
1: Σπιτάκια, αυτά δεν είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου, ναι, μαζί με τον ΝΕΣΤΑΚ προσπαθεί, παρά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, να είναι από τους πρώτους Δήμους όλη την Ελλάδα που θα τα επαναλειτουργήσουν.
0: Δεν άρα επαναλειτουργούν. Εγώ ξέρετε, ξέρετε γιατί το είπα.
1: Ναι,
0: ακούστε.
1: Θα τα επαναλειτουργήσουν, προσέξτε.
0: Θέλω να μ' ακούσετε.
1: Γιατί είναι είδηση αυτό που θα σας πω. Είναι είδηση αυτό που θα σας πω. Αυτή τη στιγμή υπήρξε το σκάνδαλο, το ξέρετε όλοι, δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτό, απλά η εταιρεία που είχε αναλάβει τα σπιτάκια έφυγε. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια από τον ΕΡΖΑΚ τουλάχιστον να ανοίγουν τα σπιτάκια. Θα συνεργαστούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και εμείς να ανοίγουν καθημερινά τα σπιτάκια να λειτουργούν. Αυτό θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει. Παράλληλα, δεν θα έχουν βέβαια το αντίτιμο αυτό που δίναμε στους πολίτες. Παράλληλα, εξετάζει ο ΕΔΑΚ, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, που σε αυτό θα συνεισφέρει και ο Δήμος Ηρακλείου, το να μπορέσει να δίνει ένα μικρό αντίτιμο στους πολίτες. Αυτό που γινόταν δηλαδή να το κάνει ο Δήμος, ο ΕΔΑΚ, μέσω και του Δήμου. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει πριν το 2000, την έναρξη του 2027. Το καταλαβαίνετε. Ωραία. Πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό για να.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, εμείς εξετάζουμε το.
0: Δεν καταλάβατε όμως αυτό που ήθελα να πω. Δεν καταλάβατε όμως αυτό που ήθελα να πω. Δηλαδή, ότι πάνω από ένας δημότης μπαίνει σε ένα ρυθμό και λέει, βρε παιδί μου, εγώ θα συμμετέχω σε αυτό που λέει η πολιτεία και ο Δήμος για να συμμετέχω στην ανακύκλωση, κάτι πάει στραβά. Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που στη συνέχεια τα κάνουμε σαλάτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι παρενέργειες. Δεν μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει να κάνει τη διαλογή, να πηγαίνει στον μπλε κάδο, να αφήνει τα απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα και μετά να βλέπει το απορριμματοφόρο που παίρνει τα απορρίμματα γενικώς να τα παίρνει και αυτά. Στενοχωριέται και σου λέει, δεν συμμετέχω πλέον, βαριέμαι. Και πραγματικά είναι βαρετό αυτό που γίνεται. Να απαντήσετε.
1: Να απαντήσω σε αυτό. Η αποκομιδή της ανακύκλωσης γίνεται κανονικότατα.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: δεν,
0: ίσως δεν
1: ναι. Μπλες κάδος,
0: ναι.
1: Να τελειώσω και θα δείτε ότι θα έχω απαντήσει όλα. Ό,τι πέφτει στους μπλες κάδους πηγαίνει για ανακύκλωση.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν κάποιες φορές,
0: ναι, έγινε προσπάθεια τους τελευταίους 10 μήνες, 12 μήνες ή με 2 χρόνια να τονωθεί το μήνυμα στους δημότες ότι πρέπει, καμπάνια διαφημιστική έγινε για να συμμετέχουν.
1: Όχι,
0: να το, δεν είναι λάθος. Και,
1: και
0: προσέξτε τώρα, να διευκρινίσω κάτι. Να διευκρινίσω κάτι. Να διευκρινίσω κάτι. Θέλω να διευκρινίσω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Για να μην νομίζουν ορισμένοι ότι το Ράδιο Κρήτη θέλει διαφημιστικά μηνύματα. Υπάρχουν οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΗ. Εκεί μέσα μπορεί να μπει ένα έντυπο, μπορεί να μπει κάτι, μπορεί να καλέσει ο Δήμαρχος τους πολίτες και να τους παροτρύνει να κάνουν, να συμμετέχουν στην ανακύκλωση, μπορεί να σκαρφιστεί διάφορους τρόπους. Καταλάβατε, δηλαδή μην παρεξηγηθεί αυτό που είπα.
1: Ναι. Να σας πω πώς γίνεται. Καταρχάς γίνεται μια πολύ καλή καμπάνια στα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία συμμετέχουν πάνω από 78 σχολεία στο Δήμο Ηρακλείου, που καθημερινά είμαστε με την ανακύκλωση και βραβεύονται τα παιδιά αυτά.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από αυτό, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια σποτάκια έτοιμα από τον ΕΔΑΚ, τα οποία θα αρχίσουν να παίζουν το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πότε, δεν μπορώ.
0: Ωραία.
1: Να το
0: ακούστε λίγο.

0: Μου στέλνουν φωτογραφίες με σπασμένους κάδους. Μπορούμε να κάνουμε, ωραία, να τους αντικαταστήσουμε, γιατί έχω πολλά παράπονα.
1: Περιμένω μέσα στο μήνα, μέσα σε αυτό το μήνα, μια προμήθεια από κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι θα αντικατασταθούν, και έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Αύριο ανοίγουν οι προσφορές για το διαγωνισμό που έχω βγάλει εγώ για τους κάδους συνήκτων, που και εκεί πιστεύουμε το επόμενο διάστημα να τους έχουμε για να αντικαθιστούμε. Δυστυχώς οι κάδοι του Ηρακλείου είναι πάρα πολλοί και είναι πάρα πολύ σπασμένοι. Άρα αυτό σταδιακά θα αρχίζει να γίνεται. Τούτο το μήνα πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι τελευταίο. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δασκαλογιάννη το φεστιβάλ Αναιρέσεις που οργανώνει η Ανταρσία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ζαμπουλάκη, είναι στέλεχος της Ανταρσίας, να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης και ποιοι θα μιλήσουν. Κύριε Ζαμπουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ.
2: Θα αρχίσει 6 ώρα.
0: Α, συγγνώμη, η σχετική ενημέρωση που είχα έκανε λόγο για 7.
2: Δεν οφείλεται σε εσάς. Και επίσης είναι εκδήλωση ενός πυλώνα της Ανταρσία, όχι ακριβώς όλης της Ανταρσία, της κομμουνιστικής απελευθέρωσης και της νεολαίας κυρίως. Κομμουνιστική απελευθέρωση είναι ο βασικός πυλώνας της Ανταρσίας.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Οπότε
0: ναι.
2: Είναι ένα φεστιβάλ.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, δεν καλύπτει όλο τον Ανταρσία. Τι θα πει ενός πυλώνα, δηλαδή.
2: Τη νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση, ναι. Η βασική οργάνωση της Ανταρσίας.
0: Ναι. Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν τι θα γίνει.
2: Το φεστιβάλ Αναιρέσεις στο Ηράκλειο πραγματοποιείται εδώ και 15 χρόνια, από το 2011. Mm-hmm. Είναι μια πολιτιστική πρόταση και με πολιτική συζήτηση προφανώς, που φιλοδοξεί να δείξει όλα τα ζητήματα, τα πολιτικά. Φυσικά κάθε χρόνο έχει και άλλο θέμα. Και προφανώς και να αναδείξει και το λαϊκό πολιτισμό, την κουλτούρα, μέσα από την εκδήλωση, την πολιτιστική εκδήλωση που ακολουθεί.
0: Ναι.
2: Αύριο έχουμε την εκδήλωση πολιτική με θέμα τους 200 της Κεσαριανής και συγκεκριμένα ότι η ιστορία δεν σταματάει μπροστά στις Κάνες. Mm-hmm. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί θα αναδείξει και το ιστορικό πλαίσιο, mm-hmm. αλλά και πώς αυτή η θυσία των αγωνιστών κομμουνιστών εμπνέει σήμερα τους αγώνες του λαού μας για ελευθερία, για ειρήνη, για τα κοινωνικά δικαιώματα και τους μισθούς και όλα αυτά που πλήττονται καθημερινά από την πολιτική.
0: Μάλιστα. Και ποιοι θα είναι οι ομιλητές?
2: Ο ομιλητής θα είναι ο Νίκος Πελεκούδας, ναι. από την Πολιτική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης.
0: Πολύ ωραία.
2: Και ο Παπακάνκου από την Νεολαία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα ακολουθήσει συγκρότημα, λένε με συγκρότημα, ναι. Παραδοσιακά, κριτικά και παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Στόχος μας είναι έτσι να αναδεικνύουμε νέα συγκροτήματα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα το κάνουμε στο Ηράκλειο με τοπικά και όχι διάσημα συγκροτήματα, με σκοπό να η κουλτούρα αυτή, η λαϊκή κουλτούρα να προχωρήσει στον κόσμο, ας πούμε, και να περάσει και ωραία.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου.
2: Περιμένουμε όλο
0: καλή
2: τον
0: επιτυχία.
2: Κόσμο, και να περάσουμε ωραία.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας ανακοινώνει ένα νέο πλαίσιο για τον έλεγχο των ιατρείων. Λοιπόν, πώς να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή? Δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, μπορούμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τι λέει αυτή την ώρα. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή.
3: Τέτοιων φαινομένων. Τι μάθαμε αυτές τις μέρες? Μάθαμε ότι πράγματα παράνομα διαφημίζονταν κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κατά τον τρόπο που έπρεπε. Ότι η συγκεκριμένη άνευ ειδικότητας ιατρός εκτελούσε ένα ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις που πρώτον...
0: Αυτό που μας τρελαίνει όμως, αυτό που μας ξεπερνά, είναι ότι ξαφνικά ανακαλύπτουν όλοι ότι υπάρχει θέμα. Και μόλις τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες γράψουν κάτι, τα site για ένα θέμα, παρεμβαίνει αμέσως ο υπουργός, έχει τη λύση στο τσεπάκι και την εμφανίζει στο πόπολο. Και λέει τώρα, τούτο το μήνα, άντε το παραπάνω, θα βρεθεί η λύση.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ΑΚΕΤ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, όπου προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Στο χώρο έχει ήδη τοποθετηθεί περίφραξη, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Στόχος της κυβέρνησης είναι η δομή να είναι έτοιμη και να λειτουργήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, κάτοικοι και τοπικοί φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους και ζητούν να μην προχωρήσει η λειτουργία της, επικαλούμενοι τεχνικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν την καταλληλότητα του χώρου. Χωρίς επιπλέον επιτάχυνση, αναμένεται να συνεχιστεί η πορεία των έργων στο ΒΟΑΚ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του Λευτέρη Αυγιανάκη. Όπως ανέφερε, ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη προσωπικού. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να παραδοθούν 10 υποτμήματα της νέας χάραξης από την Κίσαμο έως τον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι θα κατασκευαστεί η δίδυμη σύραγγα στο Κακό Όρος. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αμερικανίδα και Ελληνίδα ακτιβίστρια και συγγραφέας, ήταν παντρεμένη με τον πρώην Πρωθυπουργό από το 1951 μέχρι το 1989. Το ζευγάρι απέκτησε 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Νέα άνοδο σημειώνουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο και στην αγορά του Ηρακλείου. Η άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές των πρατηρίων, αυξάνοντας το κόστος για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν περιστατικό πυροβολισμού με αεροβόλο όπλο.

0: με στόχο τζάμι σχολείου την ώρα που στο εσωτερικό γίνονταν μαθήματα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του ατόμου που πυροβόλησε, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή ένας 54χρονος μετά από την πτώση του από τα ενετικά τείχη. Ο άντρας είχε τραυματιστεί σοβαρά και σύμφωνα με τις πληροφορίες κατέληξε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Νέα δεδομένα σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη περιλαμβάνονται στο δελτίο συμβάντων του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την καταγραφή, οι γιατροί στο ιατρείο δεν παρήχαν στους διασώστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο 54χρονος δεν ανέπνεε, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθεια ανάνυψης. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει πλέον ενταχθεί στα στοιχεία που εξετάζονται για να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 18 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, με πολλά θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Να πω ότι το τριήμερο το προηγούμενο ήταν μια πραγματική ευλογία για την Κρήτη, καθώς είχαμε βροχές πολύ αναζωογονητικές για τις καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές του νησιού, στις περισσότερες θα πω περιοχές του νησιού. Ωστόσο κάποιες περιοχές σημείωσαν έτσι υψηλά επίπεδα νερού, βροχής, κυρίως στη Δυτική Κρήτη, χωρίς αυτό να αποτελεί βεβαίως έκπληξη. Είχαμε 80 χιλιοστά σε περιοχές των Χανίων όπως στο Κολυμπάρι, και στα ανατολικά όμως, στο Λασίθι. Το Λασίθι, το οποίο είναι μια περιοχή που μαστίζεται από την Λειψιδρία, είχαμε 70 χιλιοστά στο οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Τζερμιάδο, και στις Βουκολιές και στον Αλκιανό και στην Αργυρούπολη του Ρεθύμνου και σε άλλες περιοχές των Χανίων. Πάντως ξεκίνησε καλά, θα πω εγώ, ο Σεπτέμβριος. Μακάρι να συνεχιστούν αυτές οι βροχές και στο υπόλοιπο του φθινοπόρου και βεβαίως το χειμώνα. Να έχουμε δηλαδή μια επανάληψη της περισσινής χρονιάς, που το νερό πραγματικά, οι ποσότητες του νερού που έπεσαν αποδείχθηκαν σωτήριες.

Η είδηση που κάνει την τελευταία ώρα το γύρο του διαδικτύου είναι ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Σύμφωνα με το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου και γιού της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, βεβαίως ο απόϊχος, αν θέλετε, της συνέντευξης, της τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να αναχαιτιστούν στο βαθμό που είναι δυνατόν οι αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Μας ανακοίνωσε κάποια μέτρα ο Πρωθυπουργός τα οποία θα εξειδικευτούν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την προσεχή Δευτέρα. Την προσεχή Δευτέρα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κώστα τον Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο θέμα της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Επανέλαβε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών, όπως είπε, γεωπολιτικών αναταράξεων. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα θέσει μετεπιτάσεως το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς όπως είπε η Ελλάδα δεν μπορεί να τον μειώσει μονομερώς χωρίς ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,5 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τιμές οι οποίες φυσικά θα είναι και πάλι ψηλότερες, κατά πάνω από 30% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, όταν το πετρέλαιο είχε κάνει πρεμιέρα γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε όμως και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναμένεται να πάει σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Οι δικαιούχοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο και τηλεθέρμανση. Το εύρος της κρατικής επιδότησης θα εξαρτηθεί και πάλι από το μέγεθος της στήριξης που θα παράσχουν τα δηληστήρια. Το σίγουρο είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα και πανάκριβο για τα νοικοκυριά. Ο κύριος Μητσοτάκης ανήγγειλε όμως και αύξηση του, όπως είπαμε, του επιδόματος θέρμανσης. Επίσης για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του παρά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων, όλα αυτά τα μέτρα θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Θα επιχορηγήσει την τιμή στην Αγγλία, ενώ και τα δηληστήρια δεν αποκλείεται να συνεχίσουν αυτές τις εκπτώσεις στις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Το οικονομικό επιτελείο ενδεχομένως να επαναφέρει και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στο πετρέλαιο, ενώ σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο προς το μέγεθος ενδεχόμενης στήριξης της τιμής. Και όπως είπαμε, αυτή η αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στην ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μόνο αν το επιτρέψει δημοσιονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την κυβέρνηση η οποία σπέβδει να λάβει μέτρα, ακολουθώντας όμως αυτή την ίδια αποτυχημένη εκ του αποτελέσματος και όπως την είδαμε να γίνεται τα προηγούμενα χρόνια συνταγή των επιδοτήσεων.

Λοιπόν, η επιστροφή των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες υγείας αλλά και τα φαρμακεία υπό την ομπρέλα του αρμόδιου Υπουργείου, όπως δηλαδή συνέβαινε επί 17 συνεχή χρόνια ως το 2019, οπότε καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας, καταργήθηκαν οι γνωστοί Ράμπο Υγείας, έχει συζητηθεί επανειλημμένως, ιδίως κατά τον τελευταίο χρόνο, στο κυβερνητικό επιτελείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Ο άδικος όμως θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη αναγκάζει πλέον την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα και να προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοινώνει ένα νέο πλαίσιο ελέγχων, στο οποίο βεβαίως επικεφαλής θα είναι το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας, όπως θα έπρεπε να ήταν δηλαδή, και δεν έχουμε καταλάβει για ποιους λόγους καταργήθηκε αυτό το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Τώρα μπαίνει κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, ο κύριος Γεωργιάδης παρουσιάζει αυτά τα νέα μέτρα. Οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν τις άδειες λειτουργίας και τις επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις, ενώ πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζουν παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Το νέο σύστημα θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι ένα ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφθούν και πρόκειται για ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε με στόχο ασθενής να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες

σχετικά με την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου, αλλά και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε αυτό. Όλα αυτά ωραία είναι πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη και AI agents και όλα αυτά αυτά που ακούγονται έτσι ωραία, αλλά το θέμα είναι να επιστρέψουν οι έλεγχοι, οι οποίοι θα ελέγχονται από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Το θέμα είναι να στελεχωθεί αυτό το σώμα, να μην έχουμε πάλι πυροτεχνήματα, γιατί ακούσαμε τι γινόταν με την αρχή διαφάνειας που είχε αναλάβει το έργο και τους ιατρικούς συλλόγους κατά τόπους κτλ. Αν έχουν σκοπό πραγματικά να κάνουν τη διαφορά και να μπορώ εγώ και εσείς να πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο και αυτό το ιατρείο να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, δηλαδή να πρόκειται για γιατρό, να πρόκειται για γιατρό ο οποίος έχει ειδικότητα, να πρόκειται για γιατρό ο οποίος έχει ελεγμένα μηχανήματα, να πρόκειται για γιατρό του οποίου τα μηχανήματα συντηρούνται όπως πρέπει να συντηρούνται. Όλα αυτά δεν θα μας τα διασφαλίσει η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά θα μας τα διασφαλίσει ένα ισχυρό σώμα ελεγκτών που θα μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν όλον αυτόν τον έλεγχο προς όφελος των πολιτών. Καλώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία κτλ. Το θέμα είναι όμως να δίνουμε τη βαρύτητα και στον άνθρωπο, να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι όπως πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύει κανένας από μας.

Και μετά ο καθένας, γιατί εντάξει είπαμε και το θέμα της προσωπικής ευθύνης και της ευθύνης του πολίτη, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αν κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να βρει την υγεία του μέσω υπνοθεραπείας, για παράδειγμα, αυτό δεν είναι υπόθεση και πρόβλημα κανενός υπουργείου και κανενός κράτους. Αυτό, σε αυτό το κομμάτι, είναι ο καθένας πάνω του. Δηλαδή, αν εσύ επιλέξεις, ξέρω εγώ, κβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει αυτός ο όρος αναγνωρισμένος στην Ελλάδα, ή υπνοθεραπεία, ή δεν ξέρω τι άλλο, για να θεραπεύσεις ένα σοβαρό νόσημα που έχεις, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Εμείς μιλάμε όμως για τις άλλες τις περιπτώσεις, με αφορμή αυτό το ιατρείο στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που είχαμε μία γιατρό η οποία δεν είχε καν ειδικότητα, προμηθεύονταν πανάκριβα μηχανήματα και έκαναν ιατρικές πράξεις σε χώρους όπως είναι ένα ιδιωτικό ιατρείο που απαγορεύεται, και είδαμε όλοι τα αποτελέσματα. Σε αυτό το επίπεδο μιλάω, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί από εκεί και πέρα είναι θέμα και ο καθένας πώς σκέφτεται και πώς θεωρεί ότι μπορεί να, ξέρω εγώ, να προφυλάξει τον εαυτό του, να βρει την υγεία του. Αν το θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει μέσω υπνοθεραπείας, ας το κάνει. Δεν φταίει όμως ο Γεωργιάδης γι' αυτό.

Πάντως, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με το θάνατο του Μαζονάκη, αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα ως χώρα, με τα οποία κανείς δεν θέλει να ασχολείται και προφανώς μπαίνουν στο κάδρο όταν προκύπτει ένα τέτοιο περιστατικό, όταν δηλαδή συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Τότε αρχίζουμε πάλι και ανακαλύπτουμε τις δυσλειτουργίες του κράτους, όπως συνέβη με την τραγωδία στα Τέμπη. Το θυμάστε, πώς να το ξεχάσουμε αυτό. Ανακαλύψαμε ότι στο σιδηρόδρομο υπήρχε ένα χάος για το οποίο ήταν υπεύθυνο το κράτος, που για χρόνια έκανε πως δεν έβλεπε, μέχρι που έγινε η στραβή, γιατί την ακούσαμε και αυτή τη λέξη. Έχουμε ένα χάος κάθε φορά που προκύπτουν πλημμύρες, όταν καίγεται ο τόπος, και τώρα ανακαλύψαμε ξανά, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, όλο αυτό το δάσος από ιατρικές δραστηριότητες αιώνιας νεότητας, δεν ξέρω κι εγώ, αντιγύρανσης, που το κράτος δεν παρακολουθεί όπως θα έπρεπε, γιατί όλα αυτά αφορούν την υγεία των ανθρώπων. Και πέσαμε πάλι από τα σύννεφα, ακούσαμε

συγγνώμη και από τον ίδιο τον υπουργό, διαβεβαιώσεις, τώρα θα μπει τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Το θέμα είναι ότι ο ασθενής δεν οφείλει να περνά την πόρτα ενός ιατρείου με την καχυποψία ανακριτή, δηλαδή να κάθεται να ερευνά πτυχία, να κοιτάζει στις κορνίζες να δει αν είναι επικυρωμένα, αν είναι αναγνωρισμένα. Αυτή είναι η στοιχειώδης υπόσχεση ενός συστήματος εποπτείας και ενός σοβαρού κράτους. Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε.

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα η είδηση που κυριαρχούσε στην τοπική ειδησιογραφία αφορούσε σε έναν άνδρα εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος έπεσε από τα ενετικά τείχη στο κομμένο Μπεντένι. Στην αρχή κυκλοφόρησε η είδηση ότι είχε χάσει τη ζωή του. Τελικά οι γιατροί στο Βενιζέλιο κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να αποκαταστήσουν την καρδιακή του λειτουργία. Ωστόσο, ο άνθρωπος είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Είχε πάρα πολύ βαριά τραύματα, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 11 χθες το βράδυ. Αυτό που προέκυψε ως πληροφορία σήμερα είναι ότι η σύζυγός του χθες το πρωί, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μοιραία πτώση, είχε καλέσει την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο άνδρας της έλεγε συνεχώς ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Εκδήλωνε αυτή την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν, τον εντόπισαν και με εντολή εισαγγελέα τον οδήγησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από ψυχίατρο. Ο γιατρός έκρινε ότι δεν έχριζε ακούσιας νοσηλείας, του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή και σχετικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει, τόσο ο ίδιος όσο ενδεχομένως και το συγγενικό του περιβάλλον, και ο άνθρωπος έφυγε. Έφυγε από το νοσοκομείο και είχαμε αυτή την εξέλιξη λίγες ώρες αργότερα. Αυτή την μοιραία εξέλιξη. Και μαθαίνουμε τώρα ότι ο εισαγγελέας Ηρακλείου διέταξε προκατακτική έρευνα προκειμένου να ερευνηθεί εντελεχώς η τραγική αυτή υπόθεση. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει για σήμερα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημαντουνάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι η σεζόν εξελίσσεται θαυμάσια, κύριε Πελεκανάκη, ότι ο Σεπτέμβριος είναι ενδεχομένως και καλύτερος από τον Οκτώβριο, από τον Αύγουστο. Καλά είναι τα μηνύματα και για τον Οκτώβριο. Σήμερα που μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση στα ξενοδοχεία της Κρήτης?
1: Όπως ακριβώς την περιγράψατε, ο Σεπτέμβριος, ο οποίος εξελίσσεται σε πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Οι κρατήσεις είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουμε ξενοδοχεία που αγγίζουν οι κρατήσεις και το 100%. Βλέπουμε αυτή την εποχή πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένους. Αυτό έχει να κάνει γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διακοπές των σχολείων. Mm-hmm. Και βλέπουμε δηλαδή αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ταξιδεύουν, καθώς επίσης και οικογένειες με πολύ πολύ μικρά παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Σε αντίθεση λοιπόν με τον Οκτώβριο, που τον Οκτώβριο θα δούμε ένα άλλο τουριστικό προϊόν, θα δούμε πάλι οικογένειες με πολλά παιδιά, λόγω του ότι υπάρχουν διακοπές σε πολλά σχολεία της Ευρώπης. Mm-hmm. Και βλέπουμε όμως τον Οκτώβριο και αυτός θα εξελιχθεί σε πάρα πολύ ψηλούς ρυθμούς, με κρατήσεις που και εκεί έχει πολλά, πάρα πολλά ξενοδοχεία, πλειοψηφία θα αγγίξει το 100% σε κρατήσεις.
0: Ναι. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτά τα ξενοδοχεία, κύριε Πελεκανάκη? Είναι πάλι μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου?
1: Όχι, θα είναι, η πλειοψηφία θα είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου πλειοψηφία, και μετά ελάχιστα ξενοδοχεία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι 15 Νοεμβρίου περίπου. Ναι. Διότι εκεί θα είναι, από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου θα έχουμε πάρα, πάρα πολύ λίγες πτήσεις σχέση με την υπόλοιπη σεζόν.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα το

0: Σχόλιο σας για αυτές τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε για την τοποθέτηση στη Βουλή του κυρίου Δήμα, του αρμόδιου υπουργού, για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, με την καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, με μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς να το πω ευγενικά, γιατί δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά από κόσμο που ταλαιπωρείται και διαμαρτύρεται, και φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι και του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό, για το ότι αυτό συνεπάγεται για το πόσες ώρες νωρίτερα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιοι να τους πάτε στο αεροδρόμιο για να μην χάσουν την πτήση τους, γιατί χάθηκαν και πτήσεις.
1: Ιδιαίτερα από πιο απομακρυσμένες περιοχές του Ηρακλείου, φυσικά είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία μεγάλη έχει να κάνει με τους οδηγούς, με όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, είτε αυτό είναι το τουριστικό λεωφορείο, είτε αυτό είναι ενός φορτηγού που μεταφέρει προϊόντα στα ξενοδοχεία, είτε αυτό είναι ταξί, είτε αυτό είναι το λεωφορείο που μεταφέρει προσωπικό στα ξενοδοχεία, είτε ο ίδιος ο εργαζόμενος, τοπική κοινωνία. Κοιτάξτε, σίγουρα, εμείς να το τονίσουμε και σήμερα, δεν είμαστε ενάντια στο ΒΟΑΚ, αλλά είμαστε ενάντια.
0: Κανείς δεν είναι ενάντια στο ΒΟΑΚ. Είναι δυνατόν, εδώ λέμε να γίνει ο δρόμος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται έτσι να γίνονται αυτές οι εργασίες, ναι.
1: Ακριβώς, χωρίς ενημέρωση, χωρίς κανένα τίποτα, απλώς λέμε, δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι βγήκε μια απόφαση, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει αυτό που βγήκε την προηγούμενη, που ισχύει από τώρα, ότι τα μεγάλα φορτηγά λεωφορεία θα πρέπει να βγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο μέσω Αρκαλοχωρίου, Ιεράπετρα και πάνω. Αυτά τα πράγματα νομίζω δεν είναι σοβαρά, δεν νομίζω ότι πραγματικά μπορεί κανείς να το δεχθεί έτσι χωρίς διαμαρτυρίες και χωρίς να πει ναι, μα ποιος αποφάσισε τελικά και πώς θα να γίνει το έργο. Δεν είπε κανένας, αλλά όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Το αίτημα του Λευτέρη Αυγενάκη, γιατί ο κύριος Αυγενάκης έκανε την ερώτηση στον Υπουργό στη Βουλή και του λέει τουλάχιστον βάλει περισσότερα συνεργεία. Έτσι να υπάρξει μια επιτάχυνση των έργων, και η απάντηση ήταν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω αν τώρα στο κομμάτι του τουρισμού έχετε συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα ότι είμαστε έτσι και θα πορευτούμε έτσι, με την ελπίδα τα χρονοδιαγράμματα τουλάχιστον να τηρηθούν. Ναι.
1: Άρα είμαστε όμοιροι μια κατάσταση. Δηλαδή και εμείς έχουμε έλλειψη προσωπικού. Δεν είπαμε ότι κλείνουμε τα ξενοδοχεία και δεν δουλεύουμε τα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και εφόσον έχει έλλειψη προσωπική, γιατί να το αναλάβει αυτό το έργο. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια κοινοπραξία από δύο εταιρείες και να το φτιάξουν μαζί. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και γι' αυτό ακριβώς είπαμε δεν υπάρχει ενημέρωση και δεν δέχονται και συζήτηση όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι του έργου. Mm-hmm. Και ακριβώς είναι και μεγάλη μας διαμάχη και νομίζω ότι όλοι μπορούν να το καταλάβουν ότι δεν είναι σωστό, ειδικά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που είναι δύο πάρα πολύ καλοί μήνες, να υποστούμε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Θα μπορούσε να ξεκινήσει το έργο τέλος του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και να έχει τελειώσει μέχρι τέλος του Μάρτη, που να ξεκινήσει μετά η καινούργια σεζόν. Αλλά δυστυχώς αυτό που μένει να κάνουμε τώρα, γιατί τους άλλους ο Σεπτέμβριος πέρασε και η κατάσταση κάθε μέρα χειροτερεύει, όπως κλείνουν όλο και περισσότερα κομμάτια του δρόμου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον να είναι έτοιμοι μέχρι το ξεκίνημα τη νέα σεζόν και να μην τελειώσουμε και την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, αυτή είναι η ελπίδα όλων. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σας, που φαντάζομαι ότι είναι άποψη και της Ομοσπονδίας, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, για το επίδομα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των υπαλλήλων στον επισητισμό τουρισμό, με αφορμή αυτή τη δήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, που έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις.
1: Πέρα για πέρα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πέρα για πέρα άστοχη και δεν την υποστηρίζω φυσικά. Νομίζω το πρόβλημα στο πάγερμα γενικότερα και το να πολλοί κόσμος να μην θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι εκτός ότι είναι η εποχικότητα, αλλά και δεν υπάρχει δεδομένο ενεργίας. Άρα νομίζω εκεί αντίθετος, αντί να πληρώνουν όλους τους μήνες που θα μείνει άνεργος ο ξενοδοχοϋπάλληλος, έχουμε αυτές τις δηλώσεις που νομίζω και για άλλη μια φορά άστοχες, και νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε η ίδια η κυρία Κεραμέως, ότι ούτε αυτή συμμερίζεται από την άποψη.
0: Ναι, η κυρία Κεραμέως έδωσε την άποψη, βρήκε όμως πολλούς συμπαραστάτες υπουργούς ο κύριος Μαρινάκης σε αυτή την άποψη, δηλαδή και ο κύριος Βορύδης τη βρήκε ενδιαφέρουσα και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ, ναι.
1: Αν μπορούσαν να επεκτείνουν τη σεζόν για 9 μήνες, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, αν το επεκτείνουν, δηλαδή να συνεργαστούν, να επεκτείνουμε τη σεζόν για 9 μήνες, ώστε να μένουν μόνο 2 μήνες, 3 μήνες άνεργοι και να μένουν πληρώνουν τους 2, τότε δεν, το τελάζει το σκηνικό. Με τα σημερινά δεδομένα, νομίζω είναι άστοχο τελείως.

0: Ναι. Και ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες, το θυμάστε πολύ καλά, είχαμε και αυτές τις παλινοδίες με το δώρο των Χριστουγέννων των ξενοδοχοϋπαλλήλων, με τις κάρτες που δεν μπορούσαν να φτάσουν στα ΕΛΤΑ, που χάθηκαν, που έκαναν κάποιους μήνες οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους. Θέλω να πω, εσείς τώρα που έχετε αυτή την εμπειρία, έχουμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι μετά την πανδημία, ο κόσμος, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αφήνουν μαζικά το επάγγελμα. Επίσης το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αντί να κάνουμε κάποιες προσπάθειες να τους ξαναφέρουμε πίσω, εντάξει, με αφορμή αυτή τη δήλωση που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν τη συμμερίζεται, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις, κύριε Πελεκανάκη, να επιστρέψει ο κόσμος στα ξενοδοχεία, οι επαγγελματίες του κλάδου, οι άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο, άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά, όχι για να μην έρχονται μετακλητοί, αλλά να προσφέρουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που αξίζει ο κρητικός τουρισμός.
1: Και εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε καταθέσει στη Γυρία και Ραμίες εδώ και 3 χρόνια μία σειρά από όλα αυτά τα θέματα που λέμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να επιστρέψει ξανά ο Έλληνας εργαζόμενος, να επιστρέψει ξανά τα ξενοδοχεία, ώστε να μην χρειαστεί ούτε να ξενιτεύεται ούτε να εγκαταλείψει το επάγγελμα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ήταν και η επαναφορά του Ταμείου Ενεργείας, ήταν ένα σωρό πράξεις τις οποίες, αν πραγματικά προχωρούσε η κυβέρνηση, θα είχαμε λύσει ένα τεράστιο θέμα ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ξαναμείνει πίσω. Λοιπόν, μερικά από αυτά έγιναν, μερικά δεν έγιναν. Έγινε η αύξηση του βασικού μισθού, την οποία την είχαμε κάνει εμείς, είχαμε γραπτώσει, είχαμε κάνει μια αίτηση στο Υπουργείο. Έγιναν μερικά πράγματα τα οποία όμως τα περισσότερα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Και αντιθέτως, βλέπουμε ότι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μην γίνουν και το αντίθετο. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, το Ταμείο Ενεργείας, όπως έγινε και πέρσι με το δώρο Χριστουγέννων. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι αποτρεπτικά να φέρουν τον κόσμο και την νεολαία πάλι πίσω στο επάγγελμα.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να τα δει το Υπουργείο, να τα δουν τα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Τουρισμού. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Πελεκανάκη, και εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ, ο κύριος Απόστολος Ραφτόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ραφτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειατονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, γνωρίζετε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες για την ανακοίνωση των μέτρων. Έχουμε αυτές τις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, κύριε Ραφτόπουλο, και περιμένουμε και την εξειδίκευση την προσεχή Δευτέρα. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να βάλει ένα φρένο σε αυτές τις τιμές που αυξάνονται ραγδαία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δική μας καθημερινότητα.
1: Κύριε Σημειατονάκη, θα περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι είναι αυτό που αφορά σίγουρα όποια μείωση είτε στον ειδικό φορό κατανάλωσης είτε στον ΦΠΑ γίνει. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές, γιατί γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης για τον κάθε καταναλωτή, όχι μόνο για τους ευάλωτους, για τον κάθε καταναλωτή είναι απαγορευτική να προμηθευτούμε το πετρέλαιο θέρμανσης για να περάσουμε, για να ζεστάνουμε τα νοικοκυριά μας το χειμώνα. Μιας και εδώ που έχει φτάσει, σύμφωνα και με την Ομοσπονδία Βενζινοπολών, σύμφωνα και με όλους τους παράγοντες της αγοράς, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι για τα 1000 λίτρα θα χρειαστούμε περίπου στα 1900 με 2000 ευρώ για να βάλουμε, φανταστείτε, όχι σε όρνες περιοχές, τα αστικά κέντρα που χρειαζόμαστε περίπου 2000 λίτρα για όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου στους 5 με 6 κατώτατους βασικούς μισθούς καθαρά για να θερμάνουμε το νοικοκυριό μας. Περίπου 2,5 με 3 μέσους μισθούς, μηνιαίους μισθούς. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι απαγορευτικό για τον κάθε καταναλωτή να προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, εάν συμβεί όπως έκανε για παράδειγμα η Γερμανία, το ΦΠΑ από το 19% το πήγε 7-12 μονάδες κάτω, κάτι αντίστοιχο συμβεί και εδώ στη χώρα μας και μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα δούμε εξάλλου σε περίπου από σήμερα, σε λιγότερο από ένα μήνα, θα 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει στη διάθεση των καταναλωτών το πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm. Θα δούμε και ποια θα είναι η τιμή του σε σχέση με πέρσι που ήταν στο 1,10. Να δούμε φέτος πού θα κυμανθεί και πόσο θα είναι η έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μιλάμε και για τη βενζίνη, μιλάμε και για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάμε και για το φυσικό αέριο που βλέπετε ακόμα και στην περιοχή σας, στην περιοχή της Κρήτης, κλείνουν οι φούρνοι ο ένας μετά τον άλλον λόγω του ενεργειακού κόστους, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλά και καθιστεί αδύνατα τη λειτουργία του κόστους, του λειτουργικού κόστους των αρτοπιών και ιδίως των κοστοβόρων εταιριών και επιχειρήσεων.
0: Λοιπόν, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μην το δώσουμε κόμπο, δηλαδή ο Πρωθυπουργός λέει ότι το βλέπει θετικά, αλλά είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Αλλά είπε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Θα θέσει, λέει, το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ενδεχομένως να συμφωνηθεί μια συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Δηλαδή θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Τα μέτρα που ουσιαστικά θα ισχύσουν.

0: Θα είναι μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση. Αυτά μας είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ότι πρέπει να, να ακούσουμε την εξειδίκευση. Αλλά το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν είναι κάτι που είναι δεδομένο.
1: Πρέπει να δούμε, κύριε.

0: επιστρέψει και στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση και να ανακουφίσει όλου του καταναλωτέ σε όλα τα νοικοκυριά.
1: Ναι. Θα περιμένουμε λοιπόν. Θα περιμένουμε. Τώρα, όσον αφορά την συμφωνία κυρίων για να παίζουν τιμές στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά που ισχύουν τις τελευταίες εβδομάδες, μια συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των εταιριών, τι είναι αυτό που διαπιστώνετε, κύριε Ραυτόπουλε? Γιατί εμείς έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουν πέσει οι τιμές όταν πάμε να ψωνίσουμε.
0: Δεν διαπιστώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που διαπιστώνετε εσείς. Αυτό το οποίο έχουμε δει, και θα θυμίσω, κυρία Συνετονή, και εδώ στους ακροατές μας, τα εξής. Μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης από την συμφωνία, εθελοντική, εθνική συμφωνία, να τονίσω εγώ, η οποία έγινε σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου στις αρχές, πριν από περίπου τρεις μήνες στο Μεγάρο Μαξίμου, ότι θα έχουμε μείωση προϊόντα, η οποία η μείωση θα ελεγχθεί από την αρχή προστασίας καταναλωτή και εποπτείας αγοράς, που δεν θα υπάρχει προϊόν κωδικός που να έχει λιγότερη μείωση του 5%.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν σας πληροφορώ ότι έχουμε δει μειώσεις όχι λιγότερα από 5%, 2% σε πολλά προϊόντα, όπως για παράδειγμα ζυμαρικά ή σε προϊόντα κρέατος, όπως είναι το μοσχάρι και το χοιρινό, μιας και στην πρωτοβουλία την εθνική εθελοντική αυτή δεν υπάρχουν το αρνί, το κατσίκι, δεν υπάρχουν φρέσκα λαχανικά και φρέσκα φρούτα. Αυτά λοιπόν, πράγμα το οποίο έρχεται να διαψεύσει τον Υπουργό, σε αυτά τα οποία είπαν ότι δεν θα υπάρχει μείωση μικρότερη του 5%. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είδαμε ότι την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου που μας είχαν πει ότι θα υπάρχουν σταθερές τιμές, όχι, δεν υπήρχαν σταθερές τιμές, υπήρχαν αυξήσεις και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ώστε να έρθουν σήμερα να μας πούνε ότι από τις υψηλές τιμές, οι οποίες είχαν πάρει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ήρθαν και μειώσανε τις τιμές σε κωδικούς προϊόντων 5-10%. Να πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε, κύριε Σμιτονέκη. Όταν ένα προϊόν με αρχική τιμή είχε 1 ευρώ, ο καταναλωτής το αγόραζε από την βιομηχανία που το έδινε στο σούπερ μάρκετ φτηνότερο ή σε προσφορά περίπου 30%, το αγόραζε 70 λεπτά. Αυτή η τιμή των 70 λεπτών επανήλθε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο 1 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, και έρχονται και το πουλάνε τώρα με μείωση 5% ή 10%, δηλαδή 95 λεπτά ή 90 λεπτά, και μας λένε ότι αυτό είναι μείωση. Αυτό δεν είναι μείωση. Όταν ο καταναλωτής το αγόραζε 70 και σήμερα το αγοράζει 90 λεπτά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μείωση, είναι αύξηση. Και αφού πούμε όμως ότι καθημερινά τα προϊόντα και οι κωδικοί στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης και των πολυεθνικών εταιριών αλλά και των ελληνικών βιομηχανιών, αυτό το οποίο συναντάμε στα σούπερ μάρκετ, το 25%, δηλαδή όταν ένα σούπερ μάρκετ έχει 50.000 κωδικούς ή ένα υπερ μάρκετ έχει 70.000 κωδικούς και πλέον, τους 25.000 κωδικούς προϊόντων τους βλέπουμε καθημερινά να βρίσκονται σε προσφορά. Δηλαδή σε χαμηλή τιμή. Σήμερα που μιλάμε, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες έχει, για να σας καταλάβει, 3.456 προϊόντα κωδικούς που τα έχει σε προσφορά. Αυτή λοιπόν η αλυσίδα έχει από τους 1.769 κωδικούς που συμμετέχουν στην εθελοντική εθνική μείωση της τιμής, 560 μόνο κωδικούς. Μία άλλη αλυσίδα έχει 106 κωδικούς από τους 1.769 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η εθελοντική εθνική συμφωνία αφορά την κάθε μία αλυσίδα που κάνει ό,τι εκείνη θέλει και νομίζει για την αλυσίδα της, για τα καταστήματά της σε προσφορά. Και τώρα πριν από λίγο μου έστειλε ένας Κροατής από τον Βόλο ένα μήνυμα το οποίο μου λέει σε συγκεκριμένη οδό στο Βόλο, σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το βρήκε σε διαφορετική τιμή από ότι το βρήκε στην ίδια περιοχή στο Βόλο σε διαφορετική συνοικία.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα παιχνίδια και αυτές οι παραπλανητικές προσφορές το μόνο που δεν κάνουν είναι καλό στους καταναλωτές και δεν μπορούν από μόνες τους, από οποιαδήποτε πρωτοβουλία και να πάρθει, να μειώσουν τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Εξάλλου το λένε και οι ίδιοι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες, ότι με τέτοια εξέλιξη που υπάρχουν στην κινητήρια δύναμη, που είναι είτε το φυσικό αέριο είτε το πετρέλαιο κίνησης για τις μεταφορές των προϊόντων κτλ., είναι αδυνατούν να συγκρατήσουν τις τιμές σε επίπεδα που ήταν είτε τον προηγούμενο μήνα είτε την προηγούμενη ακόμα και εβδομάδα.
1: Πρέπει να περιμένουμε αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το επόμενο διάστημα, κύριε Ραυτόπουλε?
0: Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν αυξήσεις τόσο σε τυροκομικά τα οποία προέρχονται από το εγωπρόβιο γάλα, όσο και στο αρνί, στο κατσίκι, μιας και μπορεί να είναι η τιμή καλή αυτή τη στιγμή στον κτηνοτρόφο μας, στον παραγωγό, αλλά επειδή έχει λόγω της ευλογιάς και λόγω της πανόλης αλλά και του αυτοδιπηρετού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μυτιλίνη, αντιλαμβάνεστε, στη Λέσβο ακριβώς, αυτό το οποίο συμβαίνει,

0: είναι να έχει μειωθεί κατά πολύ οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες προς τους καταναλωτές. Αντιθέτως, δεν έχει μειωθεί από τους καταναλωτές η ζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον στα προϊόντα τα οποία αφορούν αρνί και κατσίκι, τόσο στα γαλατοκομικά όσο και στα θηροκομικά προϊόντα, μεγάλες ανατιμήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Το ίδιο θα συμβεί και στα αλλαντικά και στο σύνολο των θηροκομικών προϊόντων, αλλά και στα υπόλοιπα τρόφιμα και ιδίως στα τρόφιμα τα οποία γίνονται εισαγωγή στη χώρα μας. Και είναι πάρα πολλά αυτά. Είτε είναι όσπρια, είτε είναι ζυμαρικά, είτε είναι γαλατοκομικά, είτε είναι διάφορα φρούτα εποχής, τα οποία σε μεγάλες ποσότητες θα εισάγουν.
1: Αυτά είναι τα προϊόντα στα οποία περιμένουμε ότι θα δούμε ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι, και το κυρίαρχο.
1: Μόνο αυτά δηλαδή. Θα μου πείτε, τα γαλακτοκομικά είναι. Ναι, ναι.
0: Θα δούμε ανατιμήσεις και στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Που είναι το βασικό προϊόν για τον Έλληνα.
1: Στο ψωμί γιατί?
0: Στο ψωμί γιατί έχουν, σύμφωνα με τις βιομηχανίες αλεύρων, μπορεί η τιμή στα σιτηρά από τον παραγωγό να είναι για το μαλακό σιτάρι στα 15 με 17 λεπτά και το σκληρό σιτάρι από τα 19 έως τα 21 λεπτά, δηλαδή περίπου η ίδια ή και χαμηλότερη τιμή από πέρσι, αλλά οι εισαγωγές, οι οποίες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία έχουμε, έχουν σταματήσει να γίνονται εισαγωγές τις ποσότητες τις οποίες χρειαζόμαστε, και με την αύξηση του ενεργειακού κόστους του πετρελαίου, κίνηση της μεταφοράς όλων αυτών, θα δούμε, θα υπάρχουν αυξήσεις λόγω της έλλειψης των εισαγωγών από τα σιτήρα.
1: Ναι. Μάλιστα, εδώ μου γράφει μια κυρία, είναι δυνατόν μέσα σε αυτή την ακρίβεια να αναγκαζόμαστε να κόβουμε και το γάλα? Είναι δυνατόν να πληρώνουμε στη χώρα μας πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, το ένα επώνυμο τέλος πάντων γάλα από αυτά που υπάρχουν? Και δεν μιλάει τώρα για κατσικίσιο, μιλάμε για το απλό το γάλα, έτσι?
0: Το παστεριωμένο.
1: Το παστεριωμένο. Ναι, είναι. Ναι.
0: Σε αυτή την τιμή και τις επόμενες εβδομάδες θα το δούμε ακόμα υψηλότερο.
1: Ακόμα υψηλότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, για το ρεύμα, δύο κουβέντες, κύριε, γιατί και εκεί περιμένουμε.
0: Για το ρεύμα, λοιπόν, περιμένουμε και εκεί να δούμε ποια θα είναι η. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο νόμος από την κυβέρνηση λέει ότι όταν φτάσει στα 14 λεπτά η κιλοβατόρα, θα υπάρχει ο κόφτης, δηλαδή η επιδότηση οριζόντια από τη μεριά της κυβέρνησης. Περιμένουμε, σύμφωνα με την αύξηση, μια και εξαρτώμαστε κατά πολύ εν πωλής από το φυσικό αέριο, έχει εκτοξευτεί πάνω από το 75% η τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και αυξήσεις στο ρεύμα, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Θα περιμένουμε να το ακούσουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό την εξειδίκευση, ποια θα είναι η επιδότηση στην κιλοβατόρα πάνω από τα 14 λεπτά, όπως έχει μπει ο κόφτης για την επιδότηση των νοικοκυριών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, αλλά το έχει πει ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, και από τότε που το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος το βλέπουμε σε όλα τα ρεπορτάζ, τους τίτλους όλων των ρεπορτάζ που ασχολούνται με τα οικονομικά, ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα τη Δευτέρα, την εξειδίκευση των μέτρων. Και είναι καλό να ξέρουμε και τι μας περιμένει στο κομμάτι των ανατιμήσεων, κύριε Ραυτόπουλη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας διαφωτίσατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ακρίβεια, να σας μεταφέρω μια είδηση που μας έρχεται

το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για μία γυναίκα η οποία νοσηλευόταν εκεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και κατέληξε και προσέφερε ζωή μέσα από τον θάνατό της. Πρόκειται για μία 69χρονη δότρια για την οποία η διοίκηση του Παγνή εξέφρασε δημόσια τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, εξαίροντας τη μεγαλοψυχία και το μεγαλείο ψυχής που επέδειξε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αποφασίζοντας να μετατρέψει την απώλεια του δικού της ανθρώπου σε γέφυρα ζωής για άλλους ασθενείς. Η διαδικασία της λήψης οργάνων ολοκληρώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί και ο γενικός συντονισμός, όλος ο συντονισμός, όπως συμβαίνει συνήθως, έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Ομάδας Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τη Δευτέρα θα είμαστε λίγο πιο νωρίς μαζί, λίγο μετά τις 10. Θα σας ευχηθώ να περάσετε πολύ όμορφα και σήμερα και να έχετε και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Έχει ήδη τοποθετηθεί περίφραξη και μεταφέρεται εξοπλισμός, με την κυβέρνηση να θέτει ως στόχο τη λειτουργία της δομής έως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για την καταλληλότητα του χώρου. Χωρίς επιπλέον επιτάχυνση αναμένεται να προχωρήσουν τα έργα στο ΒΟΑΚ, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος επικαλέστηκε και την έλλειψη προσωπικού. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η παράδοση 10 υποτμημάτων από την Κίσαμο έως τον Άγιο Νικόλαο, ενώ επιβεβαιώθηκε και η κατασκευή της δίδυμης σύραγγας στο Κακό Όρος. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με την απόλυβδη να ξεπερνά πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο και στο Ηράκλειο. Η αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχει ήδη μεταφερθεί στα πρατήρια, επιβαρύνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Σοβαρά προβλήματα στην αγορά τεχνικών έργων του Ηρακλείου προκαλούν οι καθυστερήσεις του ΔΔΕ. Το ΟΤΕ Ανατολικής Κρήτης καταγγέλει καθυστερήσεις σε συνδέσεις και αιτήματα, καθώς και δυσκολίες επικοινωνίας, ζητώντας ενίσχυση της τοπικής υπηρεσίας με προσωπικό και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Έως και 3.000 ευρώ θα ανέρχεται το επίδομα γέννηση στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου. Η ενίσχυση αφορά κατοίκους και δημότες με εισοδηματικά κριτήρια, ενώ προβλέπεται αυξημένο ποσό για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έρευνα για πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο σε σχολείο των Χανίων βρίσκεται σε εξέλιξη από την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα του μαθήματος, όταν βλήμα χτύπησε τζάμ του σχολείου, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο τα στοιχεία του δράστη όσο και οι ακριβείς συνθήκες. Σε ηλικία 103 ετών πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αμερικανίδα και Ελληνίδα ακτιβίστρια και συγγραφέας, ήταν παντρεμένη με τον πρώην Πρωθυπουργό από το 1951 έως το 1989 και μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Ξεκίνησαν στη Ρωσία οι τριήμερες βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Οι κάλπες ανοίγουν σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης, με τον πόλεμο και τις οικονομικές επιπτώσεις του να παραμένουν στο επίκεντρο. Το κυβερνών κόμμα αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία, ενώ το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα έχει αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία. Αναλυτική ενημέρωση σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Δεν προβλέπεται επιτάχυνση των εργασιών στο ΒΟΑΚ, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας ερώτηση του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη για τις μεγάλες καθυστερήσεις και το κυκλοφοριακό χάος. Ωστόσο, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την κατασκευή δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος. Εξοπλίζεται το κτίριο Σκουλούδη στους αθανάτους για τη δομή παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση αντιδράσεις ενάντια στην προοπτική δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές. Την ίδια ώρα που αυξάνονται οι καταγγελίες για την αύξηση των ετοιμοροποιών των ακινήτων, η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου απευθύνει έκκληση για να ελεγχθούν τα κτίρια της δεκαετίας του 80, καθώς διαπιστώνεται ότι εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα. Έως και 3.000 ευρώ θα μπορεί να φτάνει το επίδομα γέννησης για οικογένειες στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Το σχέδιο ανακούφισης της κοινωνίας λόγω της εντυνόμενης ενεργειακής κρίσης θα οριστικοποιήσει την προσοχή Δευτέρα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής αποτελούν τη μεγαλύτερη καθημερινή πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά, πνίγοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τρεις μήνες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επαναυπολογισμοί. Χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη αναμένουν. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Δεν προβλέπεται η λήψη μέτρων επιτάχυνσης των εργασιών στο ΒΟΑΚ, όπως δήλωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, που μετέφερε τις έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες τοπικών φορέων, πολιτών και επαγγελματιών για τις μεγάλες καθυστερήσεις. Ωστόσο, ο Υπουργός διαβεβαίωσε και την κατασκευή δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παραδοθούν τα 10 πρώτα νέα τμήματα του αυτοκινητόδρομου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας βρίσκεται για μια ακόμα φορά ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, καθώς η καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι έντονες και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες ακροατών στο Ράδιο Κρήτη, οποίοι περιγράφουν συνθήκες απόλυτου κυκλοφοριακού χάους, μεταφέρθηκαν επισήμως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, ανταποκρινόμενος στην απόγνωση των πολιτών, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας άμεσες λύσεις και μέτρα για την ανακούφιση του οδικού δικτύου. Η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τους ρυθμούς εκτέλεσης των έργων. Ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια για άμεση αλλαγή της καθημερινότητας των οδηγών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του κυρίου Δήμα, δεν προβλέπεται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την επιτάχυνση των εργασιών. Όπως επισημάνθηκε, τα έργα εκτελούνται ήδη στο μέγιστο δυνατό βαθμό με βάση τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, ένα από τα βασικά αγκάθια που εμποδίζουν την περαιτέρω εντατικοποίηση των εργασιών, όπως η λειτουργία διπλής βάρδιας, είναι η έντονη έλλειψη εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζουν οι ανάδοχες εταιρείες. Μέσα στο κλίμα της έντονης δυσαρέσκειας, η απάντηση του Υπουργείου περιελάμβανε και μια σημαντική είδηση που φέρνει ελπίδα για σταδιακή αποσυμφόρηση της κίνησης. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες προγραμματίζεται η παράδοση 10 έτοιμων υποτμημάτων της νέας χάραξης στο τμήμα από Κίσαμο μέχρι Άγιο Νικόλαο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στον οδικό άξονα, επιτρέποντας τα οχήματα να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς τις τωρινές πολύωρες καθυστερήσεις. Σε ό,τι αφορά στη δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την κατασκευή της, τονίζοντας ότι προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και αξιοποίηση των αδρανών υλικών που θα προκύψουν από τις εξκαφές. Δηλαδή, τα υλικά εξκαφής από τη διάνοιξη του τούνελ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το οδόστρωμα του νέου άξονα. Μέχρι ωστόσο να παραδοθούν τα νέα τμήματα, οι οδηγοί καλούνται να εξοπλιστούν με απέραντη υπομονή. Αυτή την περίοδο η κατάσταση παραμένει στο κόκκινο, με την κίνηση να εκτρέπεται αναγκαστικά μέσω του παλιού δρόμου και το master plan διαχείρισης της κυκλοφορίας να δοκιμάζεται καθημερινά στην πράξη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δήμας.
3: Σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγες εβδομάδες, θα σας πω κύριε Αυγενάκη, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε και τα πρώτα 10 τμήματα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο ως την Νεάπολη. Συγχρόνως βέβαια με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, επενδύουμε έμπρακτα και στην ασφάλεια των μετακινήσεων σε όλο το μήκος του νησιού. Ως προς το ερώτημά σας για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης από τη στιγμή που το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, στην παρούσα φάση δεν προβλέπονται η λήψη πρόσθετων μέτρων επιτάχυνσης. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι προφανώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έτσι με τις υπηρεσίες μας, σε συστηματική παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του υφιστάμενου προγραμματισμού. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ της περιοχής του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υφιστάμενης παράκαμψης Ηρακλείου σε αυτοκινητόδρομο. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αναβάθμιση των παρακάμψεων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου που αποτελούν τμήματα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, εξετάστηκαν 4 εναλλακτικές παραλλαγές χάραξης στην περιοχή του Κακού Όρους με κοινό στοιχείο την κατασκευή της σύραγγας έναντι της αρχικά προτινόμενης διατήρησης του οδικού άξονα.
1: Ο Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και για τον νότιο οδικό άξονα Κρήτης, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα και ενημέρωση για τα τυφλά τμήματα και τις συνδέσεις προς το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ο ΝΟΑΚ αναγνωρίζεται από το Υπουργείο ως έργο στρατηγικής σημασίας για τη νότια Κρήτη, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε περιοχές με έντονη αγροτική και τουριστική δραστηριότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την απάντηση του Υπουργού Χρήστου Δήμα στην ερώτηση του βουλευτή.
3: Παράλληλα με τα δύο πολύ μεγάλα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πορεία υλοποίησης, το βορειοδικό άξονα Κρήτης και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, προχωρά και μελετητική ορίμανση στο νότιο οδικό άξονα. Ειδικότερα όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας και το τμήμα Πρετόρια Άγη 10, το οποίο διακρίνεται στα υποτμήματα Πρετόρια Στόλη και Στόλη Άγη 10, μήπως περίπου 23 χιλιόμετρων δείχνης διατομής. Σας ενημερώνω ότι έχει εγκριθεί ήδη το σύνολο μελετών του πρώτου σταδίου, ήδη του λειτουργικού σχεδιασμού, του δεύτερου σταδίου που αφορά τον γεωμετρικό σχεδιασμό, καθώς και του τρίτου σταδίου, δηλαδή του κατασκευαστικού σχεδιασμού.
1: Αλλάζουμε θέμα. Με ταχύς ρυθμούς οι εργασίες για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Παραμένει το αδιέξοδο με την εναλλακτική λύση τοποθεσίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Η κινητικότητα στο σημείο είναι πλέον έντονη, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχύς ρυθμούς το συγκεκριμένο σχέδιο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, οι παρεμβάσεις στο ακίνητο είναι ορατές, καθώς ήδη έχουν τοποθετηθεί περιφράξεις περιμετρικά του χώρου. Παράλληλα, στο σημείο έχει εντοπιστεί και νταλίκα που μεταφέρει εξοπλισμό, αποδεικνύοντας ότι οι τεχνικές προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική τους ευθεία. Η εικόνα αυτή εναρμογίζεται πλήρως με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε δημόσια η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέι Μπολουδάκη, η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά και η νέα δομή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά του κ. Σιωτάκης επισημαίνει ότι παρά τη στενότητα των χρονικών περιθωρίων υπάρχει ακόμα χρόνος για την εξέβρεση ενός άλλου καταλληλότερου χώρου. Ωστόσο, εκφράζεται έντονος προβληματισμός, καθώς τόσο ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να παρουσιάσουν κάποια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να αποτρέψει τη λειτουργία της δομής του εργοστάσιου Σκουλούδη. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση αναβρασμού, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναδείξει σοβαρά τεχνικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, καθιστούν το κτίριο εντελώς ακατάλληλο για τη φιλοξενία ανθρώπων και καθιστούν απαγορευτική τη λειτουργία της δομής. Μάλιστα, με πρόσφατη νέα επιστολή τους, οι κάτοικοι κλιμακώνουν τις πιέσεις τους προς κάθε κατεύθυνση, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των τοπικών φορέων, προκειμένου να μπει μπλόκο στα σχέδια του Υπουργείου.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρύσα Καλέργη, είναι η δικηγόρος που εκπροσωπεί τους κατοίκους των Αθανάτων. Κυρία Καλέργη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Θέλω να μας πείτε σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Από τη μια, πληροφορίες λένε ότι το κτίριο ετοιμάζεται, εξοπλίζεται για να γίνει δομή, όπως είπε και η κυρία Βουλυβδάκη χθες στις δηλώσεις της μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, χώρος εναλλακτικός δεν έχει εξευρεθεί. Και θέλω να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα, ο οδικός χάρτης των αντιδράσεων.
5: Από τη μεριά τους οι κάτοικοι περιμένουν εκνεύσει η προθεσμία που έχει τεθεί από το Υπουργείο Αθλίου και Μετανάστευσης προκειμένου να προτείνει η τοπική αυτοδιοίκηση κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση. Mm. Μετά από επικοινωνία που είχαμε και με το Δήμο και με την Περιφέρεια, δεν υπήρχε όντως κάποια πρόταση ακόμα στον ορίζοντα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν αποκλείσει το γεγονός ότι έχουν ακόμα κάποιες μέρες ακόμα προθεσμία προκειμένου να το προτείνουν. Από τη μεριά τους οι κάτοικοι, σε περίπτωση που αυτή η προθεσμία παρέλθει άκαρπη, δεν προταθεί κάποια εναλλακτική πρόταση, την οποία τονίζουμε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι διατεθειμένοι, το έχουν δηλώσει και στο παρελθόν, να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απαραίτητη νομική ενέργεια θεωρήσουν ότι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντά τους.
1: Άρα το επόμενο βήμα είναι οι νομικές προσφυγές.
5: Ναι, από τη μία έχουμε την αίτηση αναστολής που έχει τη μορφή ασφαλιστικών μέτρων, ναι, και από την άλλη βέβαια την αίτηση ακύρωσης, η οποία θα στοχεύει βέβαια στην τελική πράξη της χωροθέτησης και η οποία δεν έχει εκδοθεί. Όπως έχουν τονίσει και στις επιστολές τύπου που έχουν στείλει, αλλά και μετά από την εκ του σύνεγγης επικοινωνία τους με τον Υπουργό, για να μπορέσει να εκδοθεί αυτή η τελική πράξη χωροθέτησης, θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες προπαρεμβαστικές ενέργειες. Και μία από τις κυριότερες είναι η οριοθέτηση στρέμματος. Γεγονός που δεν έχει γίνει με. Η Ηρακλείο θεωρεί απαραίτητη διοικητική πράξη προκειμένου να μπορέσει να υπάρχει αλλαγή της άδειας του συγκεκριμένου κτηρίου.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ, κυρία Καλέργη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Έως και 3.000 ευρώ θα μπορεί να φτάνει το επίδομα γέννησης για οικογένειες στο Δήμο Μηνά Παιδιάδος. Ο Δήμαρχος Βασίλης Γεγκέρκολα ανακοίνωσε το νέο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Δήμου να στηρίξει τις οικογένειες και να αντιμετωπίσει σε τοπικό επίπεδο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Έως και 3.000 ευρώ θα μπορεί να φτάνει η οικονομική ενίσχυση για οικογένειες που αποκτούν παιδί στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου. Ο Δήμος είχε ήδη ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου του 2024 την καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ, με τα ποσά να διαμορφώνονται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κεγκέρογλου στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, η Δημοτική Αρχή, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών, με το δεύτερο σταθμό Καστελίου να εγγενιάζεται, ενώ αντίστοιχη δομή στο Αρκαλοχώρι αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του επόμενου. Ο Δήμαρχος Μήνωα Παιδιάδος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που προέκυψαν με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς, όπως είπε, υπήρξαν ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα της οικονομικής ενίσχυσης που είχε ήδη καταβληθεί. Ωστόσο, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσε, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2024. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει το νέο πλαίσιο καταβολής των ενισχύσεων, το οποίο προβλέπει ποσά έως και 3.000 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά οικογένειες που είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, με το ύψος να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Τα 3.000 ευρώ προβλέπονται σύμφωνα με τον Δήμαρχο για τη γέννηση του πρώτου παιδιού, καθώς και στις περιπτώσεις όπου η νέα γέννηση καθιστά την οικογένεια τρίτεκνη ή πολύτεκνη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γκέρογλου στο Ράδιο Κρήτη.
7: Το δημογραφικό είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα εθνικής διάστασης. Εκτός από την εθνική, έχει και τοπική διάσταση. Και εξηγούμε. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα και το ρόλο μπορεί να παίξει μια τοπική κοινωνία, αμέσως σχεδιάσαμε μέτρα και δράσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Το ένα είναι η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών και έχουμε τη χαρά σήμερα να εγγενιάζομαι το δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό Καστελίου, τον δεύτερο βρεφικό σταθμό Αρκαλοχωρίου που θα λειτουργήσει μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Στο κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων που αποκτούν παιδί, για κάθε παιδί που αποκτούν, είχαμε από πρώτη εβδόμου του 2024 πάρει την απόφαση και καταβάλαμε χρηματικό βοήθημα για τις επιπλέον δαπάνες που προκαλούνται στην οικογένεια, 1.000 ευρώ, και αυτό ξεκίνησε, υλοποιούντανε, δεν το είχαμε σε επίπεδο εξαγγελίας, είχαμε δώσει τα χρήματα, δίνουμε μάλλον τα χρήματα μέχρι σε σήμερα, και μάλιστα θα πρέπει να σας πω, επειδή ήταν ασαφής ο προηγούμενος νόμος και είχε πολλές ερμηνείες, η Επίτροπος μας καταλόγησε το ποσό που είχαμε δώσει μέχρι ένα σημείο, μου το καταλόγησε προσωπικά, να το πληρώσω από την τσέπη μου.
1: Την ίδια ώρα που αυξάνονται οι καταγγελίες για την αύξηση των τιμολογιών των ακινήτων, η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου απευθύνει έκκληση για να ελεγχθούν τα κτίρια της δεκαετίας του 80, καθώς διαπιστώνεται ότι εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
8: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως προκύπτει, σε κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν μέσα στη δεκαετία του 80, εντοπίζονται προβλήματα κυρίως σε μπαλκόνια και εξώστες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάντα εμφανή. Και όμως καταραίουν τμήματά τους λίγο της ελλιπούς συντήρησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να φροντίσουν για τον έλεγχο των κτισμάτων τους, αναθέτοντας τους μηχανικούς τους να διαπιστώσουν σε τι κατάσταση βρίσκονται, αφού συχνά δώματα και μπαλκόνια ποτίζονται με υγρασία, με αποτέλεσμα να προκαλείται στη συνέχεια η αποσάθρωσή τους. Το τελευταίο διάστημα, η πολεοδομία γίνεται αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών πολιτών, οι οποίοι έχουν στη γειτονιά τους ακίνητα που εμφανίζουν προβλήματα. Ωστόσο, ο αποδεκατισμός της υπηρεσίας από προσωπικό δεν της δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε όλα τα περιστατικά, αφού η συνεχής υποστελέχωσή της λειτουργεί όλο και πιο περιοριστικά τη δραστηριότητα που αναπτύσσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για να ελέγξουν το ακίνητό τους, όπως επίσης και εκεί που υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα, να προχωρήσουν στην άση της ετοιμορροπίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, αρκετοί από τους ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που εμφανίζουν τα κτίρια τους, αλλά πολλοί δεν μπορούν να ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα οι φάκελοι των υποθέσεων να οδηγούνται στον εισαγγελέα. Από την αρχή του χρόνου είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά και μεγάλα τα κοινωνικά διέξοδα που ανακύπτουν, τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι το πρόβλημα των ετοιμοποιών δεν αφορά μόνο τον πυρήνα της παλιάς πόλης, εκτείνεται και έξω από αυτή, σε κτίρια νεότερης γενιάς, όσο από τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί, είναι κρίσιμο να ελεγχθούν.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μέρη Φραγκιουδάκη, τη Διευθύντρια της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Κυρία Φραγκιουδάκη, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας.
1: Τι συμβουλεύετε τώρα τους ιδιοκτήτες, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα.
9: Να σας πω εγώ για πολλωστή φορά, γιατί πολλές φορές έτσι είμαι στη Βουλή του Ραδιόφωνο, κάνω έκκληση στους πολίτες, διότι υπάρχουν σπίτια τα οποία τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων που έχουν ας πούμε τιμωροποίες, που έχουν μπαλκόνια, φορές της όψης στα μπαλκόνια τους, τα κάγκελα που διορθώνονται, φαίνονται είναι ορατά και κατανοητά από οποιονδήποτε δεν είναι μηχανικός. Θέλω να ενημερώσω όλο τον κόσμο ότι απασχολείται ένα δυναμικό της υπηρεσίας, όσο απασχολείται, διότι τώρα έχουμε μείνει πολύ λίγοι, απασχολείται και εις βάρος των επενδύσεων, των ανθρώπων που θέλουν να φτιάξουν την πρώτη τους κατοικία, για το αυτονόητο απασχολείται. Δηλαδή, θα ήθελα να θερμό να παρακαλέσω τους πολίτες και κάποιοι πολίτες που έχουν πολύ παλιά κτίρια, τα οποία τα έχουν αφήσει, τα έχουν εγκαταλείψει, ας τα πουλήσουν, ας τα δώσουν σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να τα φτιάξει, μπορεί να τα κατεδαφίσει και να τα αξιοποιήσει. Είναι κρίμα. Δηλαδή, και αυτοί θα έχουν τύψει στη συνείδησή τους, αν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος φύγει και φταίει κάτι τέτοιο.
1: Δεν μου λέτε, καταγγελίες γίνονται για τέτοιου είδους κτίσματα τα οποία είναι επικίνδυνα, κυρία Φραγκιουδάκη?
9: Βεβαίως, συνέχεια. Βροχή υπάρχουν οι καταγγελίες, και όχι μόνο από πολίτες, και από τη Δημοτική Αστυνομία. Καταγγελίες, η Δημοτική Αστυνομία γυρνάει στο Ηράκλειο, είτε κάνουν στη Δημοτική Αστυνομία καταγγελίες πολίτες και μας τα στέλνει εμάς, είτε ό,τι τους πέσει την αντίληψή τους που είναι, έχει θέματα με την ασφάλεια του πολίτη, μας τα στέλνουν.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν και αυτή η εκκλησία σας πιάσει τόπο. Ναι, παρακαλώ.
9: Πρέπει αυτό το θέμα, είμαστε στο 2026 και πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να αρχίσει να λύνεται στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Φραγκιουδάκη, να είστε καλά. Ναι, καλό μεσημέρι.
9: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αντιδράσεις ενάντια στην προοπτική δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Δήμαρχο Μαγείων και νομικό, τον κύριο Κώστα Λαγουδάκη, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Κύριε Λαγουδάκη, καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Είχατε συνάντηση σήμερα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για αυτό το θέμα?
10: Ναι, είχαμε προγραμματισμένη συνάντηση με την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, την κυρία Κοζηράκη, η οποία είχε φροντίσει και ήταν όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπηρεσιών σε θέση προϊσταμένου. Ναι. Συζητήσαμε εξοδικότατα το θέμα και η κατάληξη είναι ότι αφού άκουσαν τα σοβαρά επιχειρήματα τα οποία προβάλλονται από την πλευρά της Επιτροπής αλλά και από το Δήμο Χερσονήσου με τον οποίο έχουμε συμπαραταχθεί, ναι, ότι θα εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα και θα προωθηθούν προς το Υπουργείο πάνω το αρμόδιο στα πλαίσια της έγκρισης ή μη της τροποποίησης περιβαλλοντικής μελέτης για την κατασκευή του δανειοθαλάμου στη θέση Φουσκές, του λατομείου δηλαδή που λέμε εμείς.
1: Αρχικά όμως είχε δοθεί έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, κύριε Λαγουδάκη, για την...
10: Όχι, όχι, δεν έχει. Κοιτάξτε, το έργο αυτό είναι κατηγορίας Α, γνωμοδοτεί ο Δήμος και η Περιφέρεια και αποφασίζει το Υπουργείο. Μάλιστα. Δεν είναι στα έργα εκείνα τα οποία αποφασίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ήδη ο Δήμος Χερσονήσου έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης νομίζω στις 1 του Οκτώβρη του 2026, όπου θα παρευρεθεί όχι μόνο η Επιτροπή Αγώνα αλλά και σύσσωμη περιοχή. Ήδη έχουμε οργανώσει λεωφορεία για να μεταφέρουν τους κατοίκους και για να προβάλλουμε το αυτονόητο, κύριε Βαρδάκη, ότι δεν μπορεί να εγκρίνεται η δημιουργία λατομείου πάνω από τις επιχειρήσεις της Σταλίδα, πάνω από τις κατοικίες των μονίμων κατοίκων της Χερσονήσου και της Σταλίδας και φυσικά όλης της ευρύτερης περιοχής της τουριστικής ζώνης από το λιμάνι Χερσονήσου, τη Χερσόνησο, που του Λουφάρι Πισκοπιανό, Σταλίδα Μάλια και τη Λαγκάδα. Ήδη η Λαγκάδα πληρώνει ένα βαρύ περιβαλλοντικό τίμημα και με την δημιουργία και λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, του φράγματος από Σελέμη, και θα είναι νομίζω δυσβάσταχτη πια η νέα δουλεία που πάει να δημιουργηθεί στην περιοχή και στην περιοχή των ποταμιών αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή που σας προδιέγραψα προηγουμένως. Επίσης θέλουμε να αναδείξουμε για άλλη μια φορά το κίνδυνο που υπάρχει, διότι σχεδιάζεται ο δανειοθάλαμος λατομείο ακριβώς στην έναρξη ενός του πλέον επικίνδυνου ρέματος στην περιοχή της Σταλίδας που κυριολεκτικά έπνιξε την περιοχή στην πλημμύρα του 2020 και που εγκυμονούν εξαιρετικά σοβαροί κίνδυνοι από την παραγωγή των αδρανών υλικών που εναποτίθενται και μετά μεταφέρονται στους χώρους που πρόκειται να δημιουργηθεί και πέρα αν εγκριθεί η μελέτη, να σε μια νεροποντή και με βάση τη κλιματολογική κρίση και την έξαρση των έντονων καιρικών φαινομένων να μεταφερθούν όλα τα υλικά στη Σταλίδα. Δεν μπορεί λοιπόν να διακυβεύεται όλη αυτή η προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών που έχουν επενδύσει στην περιοχή. Δεν μπορεί οι κάτοικοι να φορτωθούν ένα νέο βάρος στο κεφάλι τους και επίσης δεν μπορεί να τεθεί σε επισφάλεια ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που είναι σε ελάχιστη απόσταση από το δανειοθάλαμο, γύρω στα 500 μέτρα.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από αυτή την ενέργεια, κύριε Λαγουδάκη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσουν.
10: Πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Αυτό, κύριε Βαρδάκη, επιτρέψω μία λέξη μόνο. Παρακαλώ. Ότι στο ΧΙΤΑ που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα η πολιτεία και μεγάλες προσπάθειες έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με μεγάλες προσπάθειες κατάφερε να λειτουργήσει ο χώρος υγειονομικής ταφής, όπου έχουν κατασκευαστεί σε συνέχεια από το 2004 τρία κύτταρα εναπόδες απορριμμάτων και ήδη κατασκευάζεται η μονάδα ανακύκλωσης απορριμμάτων προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα χωματουργικά ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και συνεχίζει την κατασκευή. Τι να πούμε δηλαδή, το αυτονόητο προβάλλουμε. Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Ούτε την τουριστική επιχειρηματικότητα, ούτε τον άνθρωπο ούτε το περιβάλλον.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία.
10: Καλούμε τους κατοίκους σε συγκέντρωση που έχουμε το βράδυ στις ποταμιές στις 7 η ώρα, ενημερωτική συγκέντρωση με την παρουσία και του Δημάρχου μας και της Επιτροπής Αγώνα και των τοπικών φορέων, ώστε να ενημερωθούν περισσότεροι οι κάτοικοι και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας.
1: Κύριε Λαγκουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
10: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Μοναδικές στιγμές έζησαν οι φύλαθλοι στο Παγκρίτιο Στάδιο χθες, μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τους παίκτες του Όφη να κατευθύνονται προς την εξέδρα για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο τη μεγάλη νίκη επί της Χόφενχάιμ στο πλαίσιο του Europa League. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Στέλιο Βοιαντόπουλο, να μας δώσει το κλίμα. Στέλιο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλημέρα, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Μια ιστορική βραδιά χθες είναι για τον Όφη που πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στην πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Η θετική ομάδα με τη συμπαράσταση περίπου 16.000 φιλάθλοντες άντεξε στην πίεση της γερμανικής ομάδας με έξυπνη τακτική, πολύ πάθος και χάρη στα γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό και του Κανελόπουλου στο 84ο, έφτασε στην τρίτη φετινή ευρωπαϊκή της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και μάλιστα χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δεχτεί κανένα γκολ, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 και 2-0. Μια μεγάλη νίκη χθεσινή για τον Όφη απέναντι σε μια ομάδα με πολύ ψηλότερο μπάτζετ από το μπάτζετ της κριτικής ομάδας, η οποία ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία και έστειλε μήνυμα πως μπορεί να κοιτάξει ψηλά και στη League Phase του Europa League. Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης στη δηλώση του συνεχάρη τους παίκτες του για την εξαιρετική τους εμφάνιση και ευχαρίστησε τον κόσμο για την εκπληκτική του συμπαράσταση. Ωστόσο, η δήλωση του προπονητή του Όφη που προκάλεσε αίσθηση ήταν η απάντηση που έδωσε στην ερώτηση για το αν σκέφτεται μια πολυετή παρουσία του στον πάγκο του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης τόνισε ότι μετά το καλοκαίρι που τελειώνει το συμβόλαιό του, λογικά δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του Όφη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέχρι σήμερα δεν του έχει γίνει πρόταση για την ανανέωση της συνεργασίας. Πάντως είναι σίγουρο ότι η διοίκηση του Όφη, με επικεφαλή στον πρόεδρο Μιχάλη Μπούση, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Χρήστου Κόντη που λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς με την άφηξή του και πολύ γρήγορα ο Έλληνας τεχνικός έχει αναμορφώσει τον Όφη και τον έχει οδηγήσει σε πολλές επιτυχίες σε διάστημα λιγότερο του ένας χρόνου. Λευτέρη.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το σχέδιο ανακούφισης της κοινωνίας λόγω της εντυνόμενης ενεργειακής κρίσης θα οριστικοποιήσει την προσεχή Δευτέρα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
16: Με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Το σχέδιο οριοθέτησης της φωτιάς που άναψε στην οικονομία η εντυνόμενη ενεργειακή κρίση και το οποίο θα οριστικοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, θα γίνει επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και θα υπάρξει νέα επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Υπό τις παρούσες συνθήκες η τιμή της θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο, επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρυσι η αγορά άνοιξε στα 1,10 ευρώ το λίτρο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλαισιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ και άλλα. Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο σε μια παρέμβαση που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος λόγω της κούρσας των τιμών στα καύσιμα. Παράλληλα, η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές έχουν ήδη περάσει στην αγορά καυσίμων, επιβαρύνοντας μεταφορές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σήμερα η επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και αύξησή της στα 20 λεπτά, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Για τη συγκράτηση των τιμών, η κυβέρνηση προτίθεται να επαναφέρει, αν το επιβάλλουν οι συνθήκες, και το πλαφόν στα καύσιμα, όπως αυτό εφαρμόστηκε την περασμένη άνοιξη. Επιβλήθηκε ως ανώτατο όριο στο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά λίτρο και όχι ως μια σταθερή, οριζόντια, ανώτατη τιμή στην Αγγλία.
1: Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο προγράμματος που περιλαμβάνει επισκέψεις, επενδυτικές δραστηριότητες αλλά και παρουσία στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγγενείου του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέας Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Διήτρησε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Επίσης έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης, ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 3 μήνες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επαναλογισμοί των δανείων. Χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται στον αέρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Στην αναμονή για τα νέα μειωμένα δοσολόγια εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη περισσότερος από 3 μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των δόκων. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δημοσιεύτηκε 5 Ιουνίου, οι επανυπολογισμοί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί για το σύνολο των υποθέσεων. Έτσι, αρκετοί οφειλέτες εξακολουθούν να μην έχουν στα χέρια τους το νέο δοσολόγιο που θα δείχνει πόσα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα και πώς διαμορφώνεται πλέον η συνολική οφειλή τους. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται για μία απλή τεχνική αλλαγή. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εφαρμογή της απόφασης μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση ακόμα και κατά εκατοντάδες ευρώ. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, οι Servicers ξεκίνησαν τη διαδικασία προσαρμογής των υποθέσεων και έκδοσης νέων δοσολογίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εταιρείες διαχείρισης, πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, καθώς πρέπει να εξεταστεί κάθε φάκελος ξεχωριστά. Οι δικαστικές αποφάσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς το ύψος της οφειλής, τη διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και τους ειδικότερους όρους της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας ενιαίος αυτοματοποιημένος υπολογισμός σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκριτίου Σταδίου με νέο προδιαγραφών της Παγκοσμίας Ομοσπονδίας Αθλητισμού και του νέου γηπέδου μπάσκετ βόλεϊ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα διγυνά συνολικού προϋπολογισμού 2.098.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με δήλωσή του ευχαρίστησε τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και με αποτελεσματικές συνέργειες αλλάζει το Ηράκλειο και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής αποτελούν τη μεγαλύτερη καθημερινή πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά, πνίγοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Βαρύ αποτύπωμα αφήνει η πίεση του κόστου ζωής στα ελληνικά νοικοκυριά, με την Ελλάδα να εμφανίζει σε σειρά βασικών δεικτών μία από τις δυσμενέστερες εικόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκδοση της Eurostat, η οποία αποτυπώνει τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη, με τα περισσότερα στοιχεία να αφορούν το έτος 2025. Το πλέον εντυπωσιακό έβριμα αφορά την οικονομική πίεση των οικοκυριών. Στην Ελλάδα, το 87,1% του πληθυσμού δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 42,5%, ενώ στη Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 76,9%. Στον αντίποδα, μόλις 18,3% των κατοίκων της Γερμανίας και 19,8% της Ολλανδίας αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η επιβάρυνση από το στεγαστικό κόστος. Το 26,4% των κατοίκων της Ελλάδας ζει σε νοικοκυριά που διαθέτουν τουλάχιστον το 40% του εισοδήματός του στη στέγη. Αξιοσημείωτη είναι και επιβάρυνση από το εκστεγαστικό κόστος το 26%. Ενδεικτική είναι και η αντίληψη των ίδιων των πολιτών για την οικονομική τους κατάσταση. 67,2% των κατοίκων της Ελλάδας θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό που ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά στην ευρωπαϊκή σύγκριση. Ακολουθεί η Βουλγαρία με 36,1%, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο τα αντίστοιχα ποσοστά κινούνται κοντά στο 7%.
1: Παράταση για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Παράταση μέχρι την 1η Ιουλίου του 2027 δίνεται στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

0: θεσμού. Η απόφαση ελήφθη από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, καθώς κρίθηκε απαραίτητος επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων με τις τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Παράλληλα, η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία. Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο και στη συνέχεια είχε μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου. Τώρα η έναρξη μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Με το νέο σύστημα, κάθε ενοίκιο θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τράπεζας, ώστε να δημιουργείται ηλεκτρονικό αποτύπωμα και να είναι δυνατή η διασταύρωση των ποσών με τα δηλωμένα μισθωτήρια. Στόχος είναι το ποσό που καταβάλλεται μέσω τράπεζας να ταυτίζεται με το ενοίκιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Ωστόσο, για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου εκκρεμεί ακόμη η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και η έκδοση της απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.
1: Την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο άφησε αργά χθες το βράδυ ο 54χρονος, ο οποίος το απόγευμα έπεσε από τα ενετικά τείχη στο κομμένο Μπεντένι. Ο άτυχος άντρας έφερε πολλαπλά και σοβαρά κατάγματα σε όλο του το σώμα και έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου διέταξε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί ενδελεχώς η υπόθεση, καθώς φαίνεται ότι ο 54χρονος είναι αυτόχειρας και είχε παραπεμφθεί για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προσφέροντας ελπίδα για ζωή σε βαριά πάσχοντες συνανθρώπους μας. Υπό το Γενικό Συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Τοπικής Ομάδας Συντονισμού, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία λήψης οργάνων από μια 69χρονη δότρια, η οποία νοσηλευόταν το προηγούμενο διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Καταλήψη σε σχολεία του Ηρακλείου πραγματοποίησαν σήμερα μαθητές με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συγκεκριμένα, υποκατάληψη τελούσαν το 5ο Γυμνάσιο, το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και το 11ο Λύκειο. Αντίθετα, αν τα στοιχεία υπήρχαν ήδη στα αρχεία της φορολογικής διοίκησης, αλλά δεν ελέγχθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως, η καθυστέρηση των ελεκτικών υπηρεσιών δεν αρκεί από μόνη της για να μετατρέψει την πενταετία σε δεκαετία παραγραφής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ανοιχτές ακόμα και για μια δεκαετία μπορούν να παραμείνουν φορολογικές υποθέσεις, όταν μετά την πάροδο της κανονικής πενταετούς παραγραφής έρχονται στο φως νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν φορολογικές παραβάσεις και τα οποία δεν ήταν γνωστά ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το όριο ανάμεσα στην πενταετή και τη δεκαετή παραγραφή ξεκαθαρίζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε με αφορμή υπόθεση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Το δεύτερο τμήμα του Συμβουλίου απέρριψε αίτηση ανέρεσης ομόρυθμης εταιρείας υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην οποία είχε καταλογιστεί φόρος εισοδήματος για τη χρήση του 2005 λόγω λήψης και καταχώρησης πλαστών εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το δικαίωμα του δημοσίου να καταλογίσει το φόρο έχει παραγραφεί. Βασικό επιχείρημά της ήταν ότι τα κρίσιμα στοιχεία ήταν ήδη γνωστά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην κανονική πενταετία και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να θεωρηθούν νέα συμπληρωματικά στοιχεία που δικαιολογούν επέκταση του χρόνου ελέγχου. Από τη στιγμή που σύμφωνα με την απόφαση η παράβαση αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από το μεταγενέστερο έλεγχο του ΣΔΟΕ, τα πορίσματα μπορούσαν να θεωρηθούν νέα συμπληρωματικά στοιχεία. Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκε νόμιμη η εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής και απορρίφθηκε η αίτηση ανέρεσης της εταιρείας. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι κάθε νέα έκθεση έλεγχου μπορεί να κρατήσει αυτομάτως μια φορολογική υπόθεση ανοιχτή για 10 χρόνια. Η πενταετία παραμένει ο βασικός κανόνας. Για να ενεργοποιηθεί η δεκαετής περίοδος, πρέπει να προκύψουν ουσιαστικά νέα στοιχεία τα οποία δεν βρίσκονται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής και δεν μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως μέσα στην αρχική πενταετία.
1: Στα παράξενα τώρα, μια νέα μέθοδος ανακύκλωσης δίνει λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργούν τα πτερύγια των ανεμογεννητριών όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Από τα πτερύγια των ανεμογεννητριών μέχρι τα ζελεδάκια. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως ερευνητές κατάφεραν να δώσουν μια νέα ζωή στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Τα πτερύγια είναι απαραίτητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Όταν όμως φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, δημιουργούν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς τα σύνθετα υλικά τους είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέπτυξε μια νέα ρητίνη που συνδυάζει αλοβάμβακα με υλικά φυτικής προέλευσης και σύνθετα πολυμερή. Μέσω ειδικής χημικής επεξεργασίας, τα επιμέρους συστατικά μπορούν στη συνέχεια να διαχωριστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ανάμεσά τους είναι το γαλακτικό κάλιο, μια ουσία κατάλληλη για τρόφιμα. Οι ερευνητές μάλιστα το χρησιμοποίησαν για να παρασκευάσουν ζελεδάκια τα οποία και δοκίμασαν. Έτσι, υλικά που μέχρι σήμερα κατέληγαν στα απορρίμματα μπορούν να μετατραπούν σε νέα, χρήσιμα προϊόντα, ανοίγοντας ένα διαφορετικό δρόμο για την ανακύκλωση των ανεμογεννητριών.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.659,2 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 1,07%, ο τζίρος στα 254 εκατομμύρια ευρώ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 αμποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αυτό θέλει σε βάθος χρόνου να μιλήσουμε. Αν μπορούμε να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί, όχι σε ένα, δύο, τρία, πέντε παιχνίδια, αλλά σε 10, 15, 20. Δηλαδή, για να είσαι στις υψηλές θέσεις και να πει ότι διοικητή, κάθε χρόνο να μπει πλέον στην τετράδα, γιατί φαντάζομαι αυτό εννοείται, και να πα και πιο ψηλά εκεί. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλει... δεν είναι εύκολο.
1: Έχει να κάνει και με το δικό σα χρόνο παρουσία εδώ.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ έχω συμβολή μου το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό σε κάτι που. Εγώ ήμουν προπονητή που βάσει του συμβολέου μου, καλοκαίρι μου ήταν θα είμαι εδώ. Αυτό είναι το συμβολέο μου. Και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Όσον αφορά εμένα, έχει να κάνει την ομάδα. Όσον αφορά την ομάδα την ίδια, το φυσικό κομμάτι έχει να κάνει με το πώ εμεί θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε. Μέσα από αυτές τις επιτυχίες, πώς θα μπορούμε να διατηρήσουμε τα σκύτρα αυτά και αυτές οι επιτυχίες μάλλον να μας κάνουν πιο δυνατούς για να μπορέσουμε μελλοντικά να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Όφη. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα γίνει μια έτσι κουβέντα ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι δεδομένη έτσι η επιθυμία του πρόεδρου του Όφη Μιχάλη Μπούση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό τον Χρήστο Κόντι. Στο χθεσινό παιχνίδι να πούμε ότι κόπηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση 14.909 εισιτήρια. Ήταν όμως περισσότερος ο κόσμος. Για ανθρώπους που γνωρίζουν το Παγκρίτιο Στάδιο, εκτιμούν ότι πρέπει να ήταν περίπου 18.000 φίλαθλοι στο χθεσινό παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim. Νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι περισσότερος στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη. Για το εντός έδρας μιλάμε, γιατί το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη είναι στις 15 Οκτωβρίου με τη γαλλική Ρεν στη Γαλλία. Να πω και μια πληροφορία που έχει να κάνει με την εκδρομή για το φιλάθλο για το παιχνίδι αυτό. 10 το βράδυ είναι 15 Οκτωβρίου το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Όφη στο Europa League είναι με την Bayer Leverkusen στις 22 Οκτωβρίου. Σε περίπου ένα μήνα από τώρα, 8 παρατέταρτο είναι και αυτό. Νομίζω εκεί θα έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων για φέτος, γιατί μιλάμε για μια πολύ δυνατή ομάδα, Bayer Leverkusen, η οποία και αυτή ξεκίνησε νικηφόρα την συμμετοχή της στην League Phase του Europa League και είναι σίγουρα πιο εμπορικός αντίπαλος από την ομάδα της Hoffenheim. Η Bayer Leverkusen, η οποία πήρε πριν από 2 χρόνια και το 24 πρωτάθλημα Γερμανίας αίτητη, την ίδια χρονιά είχε πάρει και το κύπελο, είχε φτάσει και τελικό. Η Europa League έχασε από την Αταλάντα στον τελικό με 3-0. Έχει κατακτήσει το κύπελλο UEFA το 1988 και ήταν φιναλίστ του Champions League το 2002 και αυτό που είπαμε, φιναλίστ του Europa League το 2024. Αυτός θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Όφη. Πάμε όμως σε αυτό που σας είπαμε για το επόμενο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη με την γαλλική Ρεν. Όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ Όφη, θα υπάρχει εκδρομή για όσους θέλουν έτσι να ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ΠΑΕ Όφη, στο οποίο οι τιμές ξεκινούν για δίκλινο δωμάτιο 690 ευρώ, περιλαμβάνει και τις μεταφορές με πούλμαν προς και από το ξενοδοχείο, το στάδιο και το αεροδρόμιο. Μονόκλινο δωμάτιο είναι στα 790 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη τιμή το εισιτήριο του αγώνα με τη Ρεν, αλλά είναι εξασφαλισμένο.

Νομίζω και με άλλους τρόπους φίλοι του Όφη θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στο παιχνίδι που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου. Επίσης να αναφέρω ότι μετά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League, ο Όφη είναι στην ένατη θέση της βαθμολογίας, μετράει η διαφορά τερμάτων. Ήταν μια καθαρή νίκη και μέτρησε το ότι ο Όφη κατάφερε και πέτυχε και δεύτερο γκολ και κέρδισε με 2-0. Κάθε γκολ μετράει στην διοργάνωση αυτή, στη League Phase, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Όφη κράτησε και το 0 στο χθεσινό παιχνίδι. Να πω ότι οι ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι η Juventus, η οποία έκανε την πιο ευρία νίκη 5-0, η Crystal Palace, η οποία κέρδισε τη Lech Poznan 4-0, τρίτη Σπάρτα Πράγας κέρδισε εκτός έδρας την Αραράτ με 4-1, με το ίδιο σκόρ η Μπεσίκτας συνέδριψε τη Μαρσέιγ, έχει 3 βαθμούς, κέρδισε και η Union Ζιλουάζ εκτός έδρας την Βικτόρια Πιλζέν, Φερεσβάρος έκτη, κέρδισε γιατί εκτός έδρας τη Celtic με 3-1, 7η Μπενφίκα κέρδισε 2-0 εκτός έδρας τη Μίλαν, 8η Bayer Leverkusen κέρδισε 2-0 την Τσέλια στο Leverkusen, 9η Σόφι, 10η Αγγλική Μπόρμουθ, 11η η Λιόν, 12η η Τορένσε, 13η Ολυμπιακός, 14η Σάλτσμπουργκ, 15η Σάντερλαντ και 16η Ομόνια. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Ξεκίνησαν δηλαδή νικηφόρα στην League Phase του Europa League. Με ένα βαθμό ακολουθούν οι Ρεν, αντίπαλος του Όφη, Στουρμ Γκρατς, επίσης αντίπαλος του Όφη, έπαιξαν μεταξύ τους στην Αυστρία, η Δυναμό Ζάγκρεπ και η Χαποέλ Μπερσεβά, επίσης αντίπαλος του Όφη. Λοιπόν, θα αναφερθούμε βέβαια και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά η πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν αφιερωμένη στην μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη. Πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε έγγραφα από το 2012 που αποδεικνύουν ότι ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης συνίδρυσε το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο μαζί με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θάνος Πλεύρης είχε αρχικά υποστηρίξει πως η σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς ήταν πρόσφατη και περιοριζόταν αποκλειστικά σε συμβουλές διατροφής. Αποκλείει την επιτάχυση των έργων στο ΒΟΑΚ ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και τις καθυστερήσεις. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για ταχύτερους ρυθμούς υλοποίησης, ωστόσο επιβεβαίωσε πως θα κατασκευαστεί δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος. 95 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες γύρω από την τραγική και μοιραία πτώση του 55χρονου άνδρα από τα ενετικά τείχη. Μεγάλη αναστάτωση και τρόμο προκάλεσε ένα ακρός επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί σε δημοτικό σχολείο του Δήμου Χανίων όταν άγνωστος δράστης πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα πλατφόρμα MedWatch, το Υπουργείο Υγείας ξεκινά ερωτικούς ελέγχους σε ιατρία και κέντρα αισθητικής για επικίνδυνες ή παραπλανητικές πρακτικές, ενώ έρχεται και ειδικό mobile app για τους πολίτες. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Eurogroup στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ενεργειακές πιέσεις, η παραγωγικότητα και ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Να πάμε και στην Super League, καθώς έχουμε δράση το Σαββατοκύριακο και μετά διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας και των άλλων εθνικών ομάδων στο Nation League. Πριν πάμε στα νέα του Όφη και εν ώψη του Αστέρα Τρίπολη στο Παγκέτιο Στάδιο, κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια του αγώνα. Ξεκινούν από 10 ευρώ στη θύρα 14, 15 ευρώ στη θύρα 9, 12 και 13, 25 ευρώ στη θύρα 11, 30 στις θύρες 3 και 19, 40 στις θύρες 2 και 20 και 50, 60 και 80 στην θύρα 1. Όφη, ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστεί με αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε χθες, αλλά ο βασικός κορμός νομίζω ότι θα παραμείνει ο ίδιος. Ο Χριστογιώργος θα είναι τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα, ενδεχομένως να δούμε το Σιέλη που έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να μείνει εκτός πιθανότητα κάποιος από τους Πούγκουρα και Κρίσμανιτς. Αθανασίου αριστερά, δεξιά μπορεί να παίξει ο Πόρχα Γκονζάλεθ που είναι πλέον έτοιμος, γιατί ο Ντίκμαν έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι χθες αλλά ήταν κουρασμένος. Ο Ανδρούτσος πιθανότητα με τον Μπουχαλάκη, και είναι σίγουρο θα δούμε στην επίθεση τον Νους, και από εκεί και πέρα Κόντρο και Φούντας πιθανότητα θα είναι η παρτενέρ του στην επίθεση του Όφη. Πέμπτη αγωνιστική λοιπόν του πρωταθλήματος. Αύριο θα γίνουν δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ξεκινά στις 7, Ατρόμητος Κηφισιά, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 2. Στις 7.30 έχουμε το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, Άρης Ηρακλής, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Και Κυριακή 5 το απόγευμα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Nova Sports 2. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ από το Κοσμοτέ Sport 1. Στις 7 από το Κοσμοτέ Sport 2 το παιχνίδι Όφη Αστέρας Τρίπολης. Στις 7.30 Καλαμάτα Πανεθηναϊκός από το Κοσμοτέ, από το Nova Sports Prime. Και Κυριακή 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ από το Κοσμοτέ Sport 1. Στη βαθμολογία Πανεθηναϊκός πρώτος με 12, ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός ακολουθούν με 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, 8 Ηρακλής με 5, ακολουθούν Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος και

Βόλος αλλά και Κηφισιά έχουν από 2 βαθμούς. Στην τελευταία θέση ισοβαθμούν Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Είχαμε και 2 παιχνίδια χθες για το κύπελλο Ελλάδος, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase. Η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσεραϊκό σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ έκανε πλάκα στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 6-0 και μάλιστα τα 4 πρώτα γκολ ήταν από ισάριθμες ασίστ του Μάνταλου και τα πέτυχαν 2 Βάργα, ένα ο Αλεξίου, ένα Ζωάο Μάριο. Το 5-0 έκανε ο Βιτάλης, το 6-0 ο Μάνταλος, το 7-0 ο Ζούπκοφ, το 8-0 ο Αλεξίου και μείωσε ο Ηλιάδης στις καθυστερήσεις το 8-1. Τραυματίστηκε ο Βάργα, ο οποίος θα μείνει περίπου 3 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Οριακά θα προλάβει το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League. Και είχαμε και την ισοπαλία στο παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ η οποία προηγήθηκε με τον Βαγγέλη Νικοκυράκη, τον Ηρακλείο διευθυντικό, στο 45 και ισοφαρίστηκε στο 83 από τον Μπολιβάρ. Μετά το αποτέλεσμα αυτό στην βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας έχουμε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην κορυφή με 6. Με 4 ακολουθούν Αστέρας, Όφι, Άρης και ΠΑΟΚ. 8ος Ατρόμητος με 3, Καλαμάτα 2, Βόλος, Μαρκό και Φυσιά και ΑΕΛ έχουν από 1 βαθμό, χωρίς βαθμούς Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης και Πανσεραϊκός. Έχουμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τα παιχνίδια της Super League 2, είναι η τρίτη αγωνιστική, η αυλή ανοίγει αύριο με 2 παιχνίδια. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιούνιου στις 4, μετάδοση από την ΕΡΤ Sports 2 και Ζάκυνθος Ελασσίρου, επίσης αύριο 4. Την Κυριακή 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ Sports 2 Καλλιθέα Πανσεραϊκός. Κυριακή 5 το απόγευμα είναι τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Και τη Δευτέρα στις 4 Πύργος ΑΕΛ, στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Και στη βαθμολογία να θυμίσουμε Πανιούνιος Μαρκό προηγούνται με 6 βαθμούς, Ελασσίρου, Πανθρακικός ΑΕΛ, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β ακολουθούν με 4 βαθμούς.

0: Λοιπόν, πάμε και στο βόλεϊ, εκεί που η εθνική μας ομάδα των ανδρών προκρίθηκε με 3 νίκες την φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα, η οποία χθες κέρδισε και την Σλοβακία, 3η σερή νίκη, είχαν προηγηθεί οι νίκες επί της Σλοβενίας και της Σουηδίας. Χθες η Ελλάδα νίκησε με 3-1 τη Σλοβακία, 25-17 το πρώτο σετ, έχασε το δεύτερο 25-21, πήρε το τρίτο 25-22 και το τέταρτο εύκολα με 25-17, τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου της, καθώς στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου η Ιταλία νίκησε με 3-2 τη Σλοβενία, πρώτη Ιταλία με 14 βαθμούς, Σλοβενία δεύτερη με 10, Ελλάδα τρίτη με 9, Τσεχία 8, η Σουηδία αποκλείστηκε με 4, τελευταία η Σλοβακία χωρίς βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι την Κυριακή η Φιλανδία. Το παιχνίδι θα γίνει Κυριακή 5 το απόγευμα και πάμε να ακούσουμε τι είπαν μετά το τέλος του χθεσινού νικηφόρου αγώνα με την ομάδα της Σλοβακίας, πρώτα ο προπονητής της Εθνικής, ο Κώστας Χριστοφιδέλης.
1: Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ομάδα, στα παιδιά. Πρέπει να είμαστε για άλλη μια φορά πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είδαμε, αν της δίνεις την ευκαιρία, παίζει. Το πρόβλημά μας ήταν να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε πνευματικά. Και το γεγονός ότι είχαμε εξασφαλίσει την πρόκριση από τη χθεσινή μέρα, αυτό δεν σας κρύβω, ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε, γιατί υποσυνείδητα, θέλοντας και μη, επηρεάζεσαι. Παρά τα αυτά, δείξαμε χαρακτήρα, αυτό που είπαμε και μέσα στα αποδυτήρια. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν εύκολα, δεν υπάρχουν διάφορα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Όταν φοράς το εθνόσημο, κάθε φορά που μπαίνεις μέσα, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα, ποιον αντίπαλο έχεις από την άλλη μεριά του φιλέ, πρέπει να δίνεις τα πάντα για να κερδίζεις. Αυτό κάναμε και σήμερα. Καθώς επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι κάθε παιχνίδι που δίνει η εθνική ομάδα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να συλλέξουμε όλο και περισσότερους βαθμούς, που, όπως έχουμε ξαναπεί, ο μεγάλος μας στόχος είναι η συμμετοχή στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα και σήμερα φτάσαμε ακόμη πιο κοντά. Έχουμε λίγες μέρες ξεκούρασης, ανασύνταξης, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, έχοντας καθαρό μυαλό. Γιατί έχουμε δείξει ότι αυτή η ομάδα, όταν είναι υγιής και έχει διάβια και θέληση, κοιτάζει στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Πάμε και στον ακραίο της εθνικής βόλεϊ, τον Αλέξανδρο Ράπτη.
2: Τίποτα, μόνο χαρά, υπάρχει πάρα πολύ χαρά. Κάναμε αυτό που έπρεπε για μένα, έπρεπε να προκριθούμε. Ήμασταν καλύτερη ομάδα από, και από τις υπόλοιπες τις οποίες βάλαμε από κάτω. Και τίποτα, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολλά λόγια, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, για το staff, για όλους. Κάναμε τρομερή προσπάθεια, είμαστε, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό εδώ πέρα και παλεύουμε μακριά από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας, τις γυναίκες μας, τα πάντα, και εν τέλει ήρθε αυτό που θέλαμε. Αυτό είναι για μένα όλα τα πάντα.
3: Δεν τελειώσαμε ακόμα όμως.
2: Όχι, σίγουρα δεν τελειώσαμε, δείχνουμε ότι είμαστε εδώ, δεν μας στάνει αυτό που κάναμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, οι Έλληνες είναι εδώ, το ελληνικό βόλεϊ είναι εδώ, και πάμε στους 16.

0: Όχι για την εμπειρία, πάμε στους 8. Αυτό θέλουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και τελευταίο ήθελα να πω ότι θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την πρόκριση στην οικογένειά μου και στην κοπέλα μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές. Και τους ευχαριστώ για τη στήριξη. Και όλους τους Έλληνες που είναι από πίσω μας και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους και αφιερωμένη αυτή η νίκη.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Στο επόμενο παιχνίδι για τη φάση των 16, νοκάουτ, την Κυριακή με την ομάδα της Φιλανδίας. Εμείς θα πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε απόψε το Ευρωπαϊκό Super Cup, μια νέα διοργάνωση της Ευρωλίγκας, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα, στις 5 είναι, ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ. Μάλιστα έγινε γνωστή και η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Δεν είναι μέσα ο Μιλουτίνοφ λόγω ενός τραυματισμού, δεν είναι σοβαρός. Ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Οι 12 που έχει στη διάθεση του ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι η Μακιντάιρ, Μοντέρο, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Εντζάι, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Χολ, Καραγιαννίδης και Τζόνς. Η αναμέτρηση, όπως είπαμε, ξεκινά στις 5. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Nova, από το Nova Sport 4, και στις 8 έχουμε το παιχνίδι Dubai Real Madrid. Ο άλλος ημιτελικός, στο Abu Dhabi, γίνεται το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα στο τουρνουά που γίνεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, το διοργανώνει ο Παναθηναϊκός, στις 5.30 ο πρώτος αγώνας Παρτιζάν ΠΑΟΚ, και στις 8.30 το παιχνίδι στις 9.30 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Και άλλες ελληνικές ομάδες δίνουν φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας σήμερα. Ο Άρης παίζει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα στις 8 το βράδυ, ενώ στις 8.30 έχουμε το φιλικό ανάμεσα στο Περιστέρι και την ομάδα της Καρδίτσας. Αυτά έτσι από το χώρο του μπάσκετ και τα φιλικά που θα διεξαχθούν σήμερα, και το Super Cup της Ευρωλίγκας. Η ΑΕΚ προχώρησε μια σημαντική μεταγραφή, απέκτησε, μιλάμε πάντα για μπάσκετ, τον Ερτέλ, τον Γάλλο playmaker, ο οποίος στα 37 χρόνια έχει την εμπειρία να δώσει ποιότητα και λύσεις στην ένωση, στην ομάδα του Dragan Sakota. Και συνεχίζουμε με κάποιες άλλες ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο, και να πούμε για μία κίνηση που έκανε ο αθλητικός εισαγγελέας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, ο οποίος άσκησε δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Ηρακλής. Ήταν αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Περιμένουμε και τις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, καθώς η εθνική μας έχει μπροστά της τα παιχνίδια του Nation League. Το πρώτο παιχνίδι είναι σε λίγες μέρες, 24 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας με τη Σερβία, και υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας στο παιχνίδι με τη Σερβία. Να πω τα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας, καθώς μετά μετά την τέταρτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Κυριακή και το Σάββατο στη Σούπερ Λίγκα, έχουμε διακοπή. Η Ελλάδα παίζει 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τη Σερβία, και στη συνέχεια, πάντα για τον

0: Nation League θα αντιμετωπίσει 27 Σεπτεμβρίου τη Γερμανία εκτός έδρας. Ξεκινάμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία. Και στη συνέχεια, πολύ κοντά χρονικά, θα δώσει, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος και η εθνική μας να δίνει μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών 4 παιχνίδια. 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα και 3 μέρες αργότερα πάλι στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Και τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της Εθνικής στο Nation League, πλέον στην πρώτη κατηγορία, είναι με την Ολλανδία εκτός έδρας 13 Νοεμβρίου και με την Σερβία εντός έδρας στις 16 Νοεμβρίου. Τότε ολοκληρώνεται η πρώτη κατηγορία της, του Nation League, στην οποία για πρώτη φορά, όπως είπαμε, μετέχει η Ελλάδα. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα του χθεσινού με την Hoffenheim, δεν τα είπαμε Τετάρτη με τον Αλέξη Χριστινάκη. Τα λέμε σήμερα Παρασκευή, άλλωστε το λέγαμε ότι όποτε υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι θα τα λέμε την Παρασκευή. Έχουμε τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο του primesport.gr στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτσι να αναφερθούμε και στα νέα του τοπικού ποδοσφαίρου. Αλέξη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιο, σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Μπαίνουμε πλέον, νομίζω, για τα καλά.
0: Πριν πάμε εκεί, επειδή ξέρω ότι ήσουν χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, θα ήθελα ένα σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του Όφη.
1: Αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Ήταν πράγματα τα οποία, αν τα λέγαμε πριν κάποιο καιρό, ίσως μας φαίνουσαν για τρελούς. Ένα γεμάτο Παγκρίτιο Στάδιο, με γεμάτο με κόσμο, με παλμό. Παρακολούθησε μια ομάδα με πλάνο, με διάθεση, με όρεξη, απέναντι σε ένα μεγαθύριο, καθώς αξίζει 280 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 15 φορές σχεδόν πάνω από την αξία, την αγωνιστική αξία του Όφη, και να στέκεται επάξια και όχι μόνο να υπάρξει, να κερδίσει δίκαια και να παίρνει τα εύσημα του προπονητή της αντίπαλης ομάδας. Νομίζω ότι αυτό που βιώνουμε είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πολύ όμορφο, και ελπίζω να έχει και διάρκεια. Και ελπίζω επίσης να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες επαρχιακές ομάδες από το πλάνο, την λειτουργία του Όφη, από αυτό που έχει καταφέρει, και να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως, για εμάς τους μεγάλους που είτε καλύπαμε το ρεπορτάζ, είτε ξεκινήσαμε να αγαπάμε το ποδόσφαιρο μέσα από τον Όφη, η χρεσινή βραδιά είχε πολύ μεγάλη συγκίνηση, είχε... Πέρασαν από τα μάτια μου, από το μυαλό μου, όλες οι αγωνίες στη Γάμα, εθνική, στη Βήτα, εθνική, οι αποχωρήσεις, το παιχνίδι με το Φωστήρα, δηλαδή πολύ διαφορετικά παιχνίδια από αυτό που ζήσαμε, από αυτό το παιχνίδι γιορτή που ζήσαμε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και νομίζω ότι και εύχομαι ότι να τα αφήσουμε για τα καλά αυτό πίσω και να ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές. Πάντως, αυτό που είναι κρατάω θετικό είναι το πολύ κόσμο, τα πολλά παιδιά και το γεγονός ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γεννηθούν πολλοί και νέοι φύλαθλοι, και ηλικιακά αλλά και σε αριθμό νέοι φύλαθλοι για την ομάδα του Όφη.
0: Πραγματικά. Αυτό νομίζω είναι και ένα πολύ μεγάλο κέρδος για τον Όφη. Το ότι θα γεννήσει καινούριους φυλάθλους, και όχι μόνο στην Κρήτη, νομίζω ότι θα δημιουργήσει φυλάθλους και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί κοιτάζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπω πολλούς φυλάθλους από την υπόλοιπη Ελλάδα να δίνουν συγχαρητήρια στον Όφη για την πραγματικά τρομερή πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Ναι, μπορεί να μην γίνουν ποτέ οπαδοί, αλλά σίγουρα θα υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια για τον Όφη, που έχει καταφέρει κάτι με μια διαφορετική συνταγή από ό,τι έχουν καταφέρει όλοι οι άλλοι. Με Έλληνες παίχτες, νομίζω 9 και 2 που μπήκαν, 11 χθες, αν δεν κάνω λάθος. Με Έλληνα προπονητή, με μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει, μακριά από κόντρες, μακριά από συστήματα, μόνο με δουλειά, με ποδοσφαιρική αξία έχει καταφέρει. Νομίζω ότι έχει σπάσει το απόστημα, και όχι μόνο έχει σπάσει το απόστημα, αλλά ανοίγει δρόμο για κάτι διαφορετικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, και με το έντονο ελληνικό στοιχείο που έχει ο Όφη, και με τα όσα έχει κάνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί αυτή η αγωνιστική έκρηξη, Αλέξη, νομίζω ότι ξεκίνησε μετά την αλλαγή προπονητή. Γιατί πέρσι, τέτοιο Σεπτέμβριο, τα είχαμε βάψει όλοι μαύρα με τον Ράσταβατς και τα συνεχόμενες ήττες στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ισχύει ακριβώς αυτό που λες. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ο Κόντης. Είναι και οι συνεργάτες του.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Βλέπουμε ένα Χριστογιώργο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ένα Χριστογιώργο εντελώς αλλαγμένο, εντελώς διαφορετικό. Πολύ πιο καλό, πολύ πιο σίγουρο για τον εαυτό του, και νομίζω ότι εκεί έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο προπονητής τερματοφυλάκων. Βλέπω μια φυσική κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ καλή, και εκεί σημασία έχει και ο γυμναστής. Δηλαδή όλο το team αυτό που είναι και δυνατές προσωπικότητες και με εμπειρίες και με παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα, από Champions League κτλ. Έχει δυναμώσει τον Όφη σε πολύ μεγάλο και πολύ και διαφορετικά επίπεδα καλύτερα.
0: Λοιπόν, πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο. Είχαμε το κύπελο Ερασιτεχνών, εκεί όπου δεν πήγαν καλά οι περισσότερες ομάδες του Ηρακλείου, και πλέον όσοι αποκλείστηκαν, η προσοχή είναι στο πρωτάθλημα που αρχίζει τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Να σου αλλάξω λίγο. Δεν είναι η προσοχή στο πρωτάθλημα, είναι η προσοχή για τις δύο μας ομάδες για το αυριανό Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο Γάζι.
0: Έχουμε και το Super Cup, πραγματικά.
1: Ανάμεσα στον Εργοτέλη και στην Χερσόνησο, στη Χερσόνησο και στον Εργοτέλη, σε ένα ουδέτερο γήπεδο, η πρωταθλήτρια ομάδα με την Κυπελούχο, δύο ομάδες που πρωταγωνίστηκαν πέρυσι στην Α1Ε. Νομίζω ότι είναι και ένα καλό τεστ για τις δύο ομάδες. Πέρυσι είχαν συμβεί πάρα πολλά, φέτος νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά θα θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δυνατό crash test για τις δύο ομάδες εν ώψη του πρωταθλήματος, γιατί ο Εργοτέλης πάει στο Ατσαλένιο και η Χερσόνησο έχει ένα πολύ δύσκολο έργο στην πρώτη αγωνιστική. Οπότε και ο Μάριος Σωσιφάκης και ο Μανώλης Σωσιτζής θα έχουν πολύ μεγάλη... θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών τους εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Γιατί το Super Cup είναι ένας θεσμός, είναι ένα κύπελλο, αλλά νομίζω ότι περισσότερα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Που υπάρχουν πολύ μεγάλες μάχες.
0: 5 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι.
1: 5 ώρα, λέγεται Γιώργος Γαβόπουλος, και επειδή υπήρξε και προσωπικός μου φίλος, είναι πολύ καλή.

0: προτίμηση αυτή σε έναν άνθρωπο που είχε προσφέρει, στον τοπικό ποδόσφαιρο, είχε προσφέρει στον Αλμυρό με το όνομά του να τιμηθεί. Έφυγε πρόσφατα, να θυμίσω στους φίλους ακροτές του Ράδιο Κρήτη, να τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο, ονομάζοντας το κύπελο ΕΠΣΗ Γιώργος Γκαβόπουλος. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή και ωραία ενέργεια από την ΕΠΣΗ. 5 ώρα η έσοδος είναι ελεύθερη και αναμένεται αρκετός κόσμος.
1: Ναι, σίγουρα και είναι και ωραία, νομίζω, αυτή η κίνηση να υπάρχει ελεύθερη είσοδο σε αυτό το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω, έχουμε και περισσότερα παιχνίδια στο τοπικό, γιατί αρχίζει και η Α2, Αλέξη.
0: Ακριβώς, αρχίζει και η Α2. Πριν αρχίσει η Α2, ένα τελευταίο τεστ για να κλείσουμε την χαματική, αυτό που λέγαμε, έχει, όπου υποδέχεται τον Αουάν. Παίξαν πριν μία εβδομάδα για το κύπελο Ερασιτεχνών, τώρα παίζουν φιλικό παιχνίδι για να κρατηθούν σε αγωνιστική ετοιμότητα οι δύο ομάδες. Όσον αφορά στην Α1, έχει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Για μένα το Ρωμανός ΠΑΟΚ και το Αγωμοχός Αλμύρο. Το Αλμυρός Μοχός είναι αυτά που κλέβουν την μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος. Θεωρώ ότι εκεί θα δείξουν πάρα πολλά για όσον αφορά την δυναμική της. Υπήρχαν αποχωρήσεις από τον Αλμυρό, ο Γιώργος Σουσαρής, και ένα μεταγραφικό απόκτημα το οποίο δεν πρόλαβε να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αλμύρου. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες κινήσεις, όχι μέχρι αύριο, για τον Αλμυρό. Ο Μοχός, τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ καλά. Ο Κρουσόνας, είδαμε ότι κέρδισε όχι τόσο εύκολο στο δείχνει το τελικό σκορ των Οντάων Αγίων, και πρέπει να αποδείξει ότι για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα πρέπει να περάσει από δύσκολες έδρες, όπως είναι αυτός της Τελιάς με το Ρωμανός. Για μένα είναι μια από τις πάρα πολύ καλές.
1: Αύριο 5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, Ρωμανός Παρκουσόνα.
0: Είναι από τις πάρα πολύ καλές ομάδες του πρωτοθλήματος. Και νομίζω ότι και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, όπως και ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ηροδότου μετά την αποχώρηση του Τάσου Τριανταφύλλου από τον πάγκο των Κιανέλικων.
1: Γενικά εκεί υπάρχουν προβλήματα στον Ηροδότο.
0: Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και διεργασίες σε αυτή την περίοδο. Ίσως κάποιοι πάλι παράγοντες να ενεργοποιηθούν πάλι, προκειμένου να μπει ξανά ο Ηρόδοτος στις δράγες. Να δούμε τις εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικές. Είναι κρίμα για την ομάδα του Ηρόδοτου να ταλανίζεται με προβλήματα. Έπρεπε να αγωνίζεται στην παραπάνω κατηγορία τουλάχιστον. Αλλά αφού το έφερε η μοίρα και αγωνίζεται εκεί, τουλάχιστον να αγωνιστεί με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία της, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Πάντως είναι πολλά τα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι το πρωτάθλημα αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα με ελάχιστες.
1: Αυτό που έλεγε την άλλη φορά, ότι θα είναι πολύ ισορροπημένο το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή, ακόμα και αυτό στον Κρουσόνα που κέρδισε 5-0 των Αετών Αγίων, ακόμα και οι άνθρωποι του Κρουσόνα μου λένε ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό το σκορ, δηλαδή να ήταν πολύ λιγότερο ή να είχε μειώσει ο Αετός. Θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από κοντά.
1: Στην Α2 υπάρχουν κάποια φαβορία, θεωρείς ότι κάποιες ομάδες ξεχωρίζουν?
0: Ναι, θεωρώ ότι φαβορία πρέπει να το δούμε στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Βάσει των μεταγραφικών κινήσεων είναι η ομάδα της Αγία Βαρβάρας και των Μυρών και της Αγία Βαρβάρας, και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι σταθερή δύναμη στην Α2, όπως είναι η Πεστό και κάποιες άλλες, αλλά μένει να το δούμε στο γήπεδο, να δούμε τι ψάρια πιάνουν, γιατί το πρωτάθλημα της Α2 είναι από τα πρωταθλήματα που δυσκολεύονται πάντα τα φαβορί να κατακτήσουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, ακόμα και πέρυσι ο Ηρόδοτος με πάρα πολύ καλό ρόστερ δεν το πήρε τόσο εύκολα το πρωτάθλημα. Φέτος οι μοίρες έχουν κάνει πολύ και σημαντικές μεταγραφές. Η Αγία Βαρβάρα έχει ένα ρόστερ που, αν το είχε πέρυσι, θεωρώ ότι δεν θα υποβιβαζόταν. Έχει βελτιώσει κατά πολύ το ρόστερ της με εμπειρία, με παίκτες ποιοτικούς, με καλά παιδιά. Και η Φεστός παραμένει πολύ δυνατή σε αυτό το πρωτάθλημα. Να δούμε και τις καινούργιες ομάδες, όπως είναι ο Κόρυβος, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, ο Θρίαβος Ανάληψης, αλλά και αρκετές άλλες, οι οποίες μένει να τις δούμε να αγωνίζονται για να βγάλουμε τα συμπεράσματα.

0: Δεν έχω δει, η αλήθεια είναι, κάποιες ομάδες από την Α2 έτσι σε αυτά τα φιλικά
1: παιχνίδια. Σε φιλικά προετοιμασίας, ναι.
0: Ναι, και δεν έχω σαφή εικόνα, αλλά με βάση των κινήσεων θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Όσο προχωράει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Αλέξη, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι και την ερχόμενη Παρασκευή μετά το παιχνίδι με τη ΡΕΝ.
1: Θα πούμε πάλι Παρασκευή εκείνη την εβδομάδα.
0: Να έχουμε να λέμε για τη μεγάλο διπλό του Όφη στη Γαλλία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξη Χριστινάκη. Να πω ότι το αυριανό Super Cup ανάμεσα στον Εργοτέλη και τη Χερσόνησο, το οποίο θα γίνει στις 5 στο γήπεδο του Αλμυρού, θα διευθύνει ο κύριος Ζαφύρης με βοηθούς τη Μασέλη και τη Ζουρνατζίδη και τέταρτο Σαμιωτάκη. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές σήμερα και για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 Έψη και για την πρώτη αγωνιστική της Α2. Αύριο το παιχνίδι Δαμάστα Ανθεστίων, 5 η ώρα στη Δαμάστα, διαιτητής είναι ο Ροδιτάκης με Βαρβαντάκη και Βασάκη βοηθούς. Στα Μάλια αύριο 5 το απόγευμα, Πανό Μόφαρα Καλοχωρίου, διαιτητής Φακιανάκης με Αλέξη Βισκαδούρο και Φανουράκη βοηθούς. Στο γήπεδο Ηλιάς αύριο 5 το απόγευμα, Ρωμανός Πάου Κουρσόνα, διαιτητής Κλαμπατσέας με Φραγκιαδάκη και Φακουρέλη βοηθούς. Και αύριο στις 5 το απόγευμα, Μινοϊκή Νέος Ηρόδοτος στο γήπεδο της Περιφέρειας, στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, Μαδαλενάκης διαιτητής με Μπλαβάκη και Μάριο Βισκαδούρο βοηθούς. Την Κυριακή πάντα για την Α1, στο Γάζι Αλμυρός Μοχός 4.30 το απόγευμα, Ζαφύρης διαιτητής με Μπλαβάκη και Φακουρέλη βοηθούς. Κυριακή 4.30 Τίλης ο Σάικα Τσαμπά στο γήπεδο Τηλίσου, Χανιωτάκης διαιτητής με Σαμιωτάκη και Τζανιδάκη βοηθούς. Κυριακή 5 το απόγευμα στο Ζαρό, Ζαρός Ποαβίτα, Κλαμπατσέας διαιτητής με Βαρβαντάκη και τη Ζουρνατζίδη βοηθούς. Κυριακή 5 το απόγευμα στο γήπεδο Ανογίων, Αετός Ρούβας, Βασάκης διαιτητής με Ψαλιδάκη και Καραγιώργο βοηθούς. Στην Α2 έχουμε αύριο δύο παιχνίδια που ανοίγουν την αυλαία του πρωταθλήματος. 5 το απόγευμα στη Χερσόνησο, Θρίαμβος Ανάληψης και Ραυνός Γαρεφαλάκης διαιτητής με Φώτη Παπαδάκη και την Τζανάκη βοηθούς. Και στις 5.30 αύριο στο Λίντο, Λίντο Δωρεάς, Ξυπάκης διαιτητής με τη Θέμελη και τον Κέφη βοηθούς. Και την Κυριακή πάντα για την Α2, στις 5 το απόγευμα, Μοίρες Κόρυβο στο γήπεδο Μοιρών, διαιτητής Σταυρουλάκης με Ροδιτάκη και Μαρκάκη βοηθούς. Στη Μυρτιά Αστέρας Μαραθώνας Μανδαλενάκης διαιτητής Σφαγιανάκης και Καγιαμπάκης βοηθεί. Κυριακή 5 το απόγευμα στην Αγία Βαρβάρα, Αγία Βαρβάρα Κόρακας, Ταυράκης διαιτητής με Γαρεφαλάκη και Ροντίτσι βοηθούς. Κυριακή 8 το βράδυ στο γήπεδο Τηλίσου, ο Φαν Ποσειδώνας, Σαμιωτάκης διαιτητής με Χανιωτάκη και Τζανιδάκη βοηθούς. Και Κυριακή 8 το βράδυ στο γήπεδο Αλμυρού, άλογο Μελιβιζίου Φεστός, ο Μάριος Βισκαδούρος διαιτητής με Ξυπάκη και Τιτάκη βοηθούς.

Λοιπόν, πάμε στον διεθνή χώρο. Έχουμε δράσεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Στην Αγγλία θα γίνουν τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής. Μάλιστα η αυλία ανοίγει απόψε στην Premier League με το παιχνίδι της Brentford με την Chelsea στις 10 το βράδυ, μετάδοση από το Nova Sports Premier League. Αύριο 2.30 το μεσημέρι τότε να μας τον Βίλα, 5 το απόγευμα Brighton Arsenal, βασικούς αναμένεται για την Brighton τον Κοστούλα και για την Arsenal τον Τζόλι, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Everton Ipswich επίσης αύριο στις 5, Newcastle Hull και αυτό στις 5, αύριο στις 7.30 Nottingham Coventry και την Κυριακή στις 4 Leeds Crystal Palace, Manchester City Sunderland, Bournemouth Liverpool και Κυριακή 6.30 το απόγευμα είναι το Fulham Manchester United, στην κορυφή της βαθμολογίας Arsenal και Manchester City προηγούνται με 12 βαθμούς, Leeds και Hull ακολουθούν με 8. Στην Ισπανία το πρωτάθλημα συνεχίζεται στη La Liga με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Η αυλή ανοίγει απόψε με το Ισπανιόλ Έλτσε, 10 το βράδυ. Αύριο στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 το Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές, στις 7.30 Θέλτα Σαντατέρ. Αύριο στις 10 το βράδυ Σεβίλη Μπαρτσελώνα, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι γιατί η Σεβίλη είναι πολύ ανεβασμένη και η Μπαρτσελώνα πετάει φωτιές στην επίθεση, έχει μόνο νίκες μέχρι τώρα. Κυριακή 3 η ώρα Χετάφε Μάλαγα, Κυριακή 5 και 4 το Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το ντέρμπι της αγωνιστικής και της Μαδρίτης. Κυριακή 7.30 το βράδυ Βιγιαρεάλ Λεβάντε Λα Κορούνια Μπέτης και Κυριακή 10 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην κορυφή της βαθμολογίας προηγείται η Μπαρσελόνα με 18, Ρεάλ Μπέτης ακολουθούν με 15 και τέταρτη η Ατλέτικο Μαδρίτης μαζί με τη Σεβίλη έχουν από 13. Πάμε και στην Ιταλία, εκεί έχουμε ντέρμπι κορυφής στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί αύριο στις 7 το ντέρμπι Ρώμα Ίντερ. Απόψε για την πέμπτη αγωνιστική έχουμε το Μόντσα Σασουόλο 10 παρατέταρτο. Αύριο 4 το απόγευμα Μπολόνια Τωρίνο Ουντινέζε Κάλιαρη, στις 7 Ρώμα Ίντερ το ντέρμπι, 10 παρατέταρτο αύριο Βενέτσια Λάτσιο και την Κυριακή 1.30 το μεσημέρι Φιωρεντίνα Νάπολη, 4 το απόγευμα Πάρμα Τζένοα Φροζινόνε Κόμο, 7 το βράδυ την Κυριακή Γιουβέντος Αταλάντα και 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Στην Μπουντεσλίγκα το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την τέταρτη αγωνιστική, απόψε στις 9.30 Bayern Union Βερολίνου, αύριο 4.30 έχουμε τα παιχνίδια Eintracht Freiburg Αμβούργο, Κολονία Werder Augsburg, Gladbach Mainz, αύριο στις 7.30 Stuttgart Borussia Dortmund, είναι πολύ πιθανή η παρουσία στην αποστολή της

Ντόρτμουντ Ουκαρέτσα και την Κυριακή 4.30 Μπάγερ Λεβερκούζεν Λιψία, Σάλκε Έλβερσμπερκ και Πάτερμπον Χόφενχάιμ. Ενώ στη Γαλλία η επόμενη αντίπαλος του Όφη στην Ευρώπη, η Ρεν, δίνει ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Λιόν αύριο 10 παρατέταρτο το βράδυ, ενώ η Παρίς Σεντζερμέν παίζει Κυριακή 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Μαρσέη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα, γιατί έχω άδεια την άλλη εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συναδέλφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αντιπαράθεση μεταξύ του Θάνου Πλεύρη και του Πασόκ εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από τη γνωριμία του Υπουργού και τη σχέση του με τους δύο γιατρούς οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η κοινή του συμμετοχή σε σωματείο το 2012. Ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις του Πασόκ, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον κατηγορούμενο γιατρό. Σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας εμφανίζουν πολλά κτίρια της δεκαετίας του 80 στο Ηράκλειο. Ενώ οι καταγγελίες για ετοιμόρροπα ακίνητα πληθαίνουν, η πολεοδομία του Δήμου απευθύνει επίγουσα έκκληση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης βρέθηκε η Επιτροπή Αγώνα κατά του νέου λατομείου στη Χερσόνησο, την ώρα που οι αντιδράσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο διαγωνισμός της ΔΕΙΑ Ρεθύμνου για νέα πληροφοριακά συστήματα λόγω υψηλού κόστους και αυστηρών όρων συμμετοχής. Η αρχική δαπάνη φτάνει τα 231.000 ευρώ, ενώ η τριετή συντήρηση θα κοστίσει επιπλέον έως 123.000 ευρώ. Οι όροι προκαλούν αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Συγκεντρώσεις αργότερο το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα. 718.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ. Το 51,4% είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε νέο πεδίο στρέφονται οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον το ιστορικό ελέγχον του ιατρείου, αλλά και το τι ήταν γνωστό για τη λειτουργία του πριν από το μοιραίο συμβάν. Έμπειρος νεφρολόγος έχει ενημερώσει εγγράφος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ήδη από το 2025 για καταγγελία ασθενούς του. Στο μεταξύ, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, με επίκεντρο την γνωριμία του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Το κόμμα δημοσιεύει έγγραφα που τοποθετούν την γνωριμία τους από το 2012, καθώς και οι τρεις ήταν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στις Βούτες, βρίσκεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με την επίσκεψή του στο Ηράκλειο να κορυφώνεται από τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης. Επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ θεσπίζει ο Δήμος Μηνά Παιδιάδος στο πλαίσιο νέου πλαισίου οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες που αποκτούν παιδιά, με το τελικό ποσό να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται πέριξ του 2,20 ευρώ το λίτρο. Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Την ίδια ώρα οι παραβάσεις συνεχίζονται, ενώ τα συνδικάτα ζητούν αυστηρότητα.

0: περισσότερους ελέγχους και αντιμετώπιση των κενών του συστήματος. Αποφασισμένος να συγκαλέσει σύνοδο κορυφής των G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα, δηλώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Κεντρικός στόχος, η ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%.

0: Σάββατο και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οι κάτοικοι στο Κοκκίνη Χάνη και σε άλλες περιοχές του Δήμου Χερσονήσου βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Παρά τις προσπάθειες του ΔΔΕ, η υποστελέχωση των συνεργείων καθυστερεί την πλήρη αποκατάσταση της τεράστιας ζημιάς. Όχι σε επιπλέον μέτρα επιτάχυσης των έργων στο ΒΟΑΚ από το Υπουργείο Υποδομών λόγω έλλειψης προσωπικού, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες επαγγελματικών φορέων και πολιτών, καθώς η αντοχή τους δοκιμάζεται καθημερινά από το κυκλοφοριακό χάος. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση αντιδράσεις ενάντια στην προοπτική δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές. Συνάντηση της Αγωνιστικής Επιτροπής στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Επίγοντα επιτύχουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Την επέκταση του χρόνου παραγραφής της εφορίας από την πενταετία στη δεκαετία, εφόσον διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις στο ΦΠΑ, ακόμα και αν αυτές ανακαλύπτονται μετά την πενταετία, προβλέπει νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε πλατείες και κεντρικούς δρόμους, πραγματοποιώντας πορεία στη μνήμη του. Στη Σουηδία, διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής την επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατικών μετά την οριακή νίκη του συνασπισμού κομμάτων της κεντροαριστεράς στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στα αθλητικά. Ιστορική βραδιά χθες είναι για τον Όφη που πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Η κριτική ομάδα έχει πλέον στρέψει την προσοχή της στο Κυριακάτικο αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Εύχομαι να σας βρίσκω με μια μικρή αφορμή για χαμόγελο. Ακόμη και αν η μέρα ήταν κουραστική, αλλά όσο κουραστική και να ήταν, είναι Παρασκευή. Επίσης, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν, δεν είναι όλοι διακοπές. Εύχομαι λοιπόν σε όλες και όλους όσοι εργάζεστε να συνέβη έστω μια μικρή ευχάριστη αλλαγή μέσα στην εβδομάδα, μέσα στη μέρα, μια ευχάριστη ανατροπή, κάτι τέλος πάντων που να σας χαροποιήσει. Και αν δεν συνέβη, να σκεφτείτε ότι είναι Παρασκευή, ακολουθεί Σαββατοκύριακο, οπότε όλα καλά. Εμείς θα είμαστε μαζί για 2 ώρες εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Να σας υπενθυμίσω πως εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το Viber. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι 6944-94-24-84. Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Γράψτε στην αναζήτηση «Υπάρχουν κάτι μελωδίες» και αν θέλετε στείλτε μας τα μηνύματά σας και εκεί. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν στιγμές που δεν χρειαζόμαστε μεγάλες αλλαγές για να νιώσουμε καλά. Αρκεί να κοιτάξουμε και να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Απόψε λοιπόν θα ταξιδέψουμε σε σκέψεις που μιλούν για ελπίδα, δύναμη, όλα αυτά που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του και τη χαρά που γεννιέται όταν πιστεύουμε ξανά στις δυνατότητές μας. Αφήστε λοιπόν τα τραγούδια να γίνουν συντροφιά και τις λέξεις να σας κρατήσουν παρέα. Ξεκινάμε, καλώς ήρθατε.

Το σκοτάδι δεν καθορίζει τη ζωή μας, όμως η απόφαση να αναζητήσουμε το πρώτο φως, αυτό ναι, την καθορίζει. Ακόμα και ένα μικρό χαμόγελο μπορεί να είναι μία αρχή ή ας πούμε μία καλή κουβέντα που μπορεί να αλλάξει μία ολόκληρη μέρα ενός ανθρώπου. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά, κοιτάμε μόνο τα άσχημα, μιλάμε μόνο επικριτικά. Οι άνθρωποι δεν μεγαλώνουν μόνο με τα χρόνια, μεγαλώνουν κάθε φορά που επιλέγουν την ελπίδα αντί του φόβου. Και τότε ο δρόμος μπορεί να μην γίνεται απαραίτητα πιο εύκολος, γίνεται όμως πιο φωτεινός. Και μόνο αυτό αρκεί για να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε παρακάτω. Φορέστε λοιπόν τα καλύτερά σας τα χαμόγελα, Σαββατοκύριακο έρχεται και από Δευτέρα βλέπουμε.

Λέμε συχνά εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι πρέπει να παρατηρούμε τη φύση, γιατί η φύση δεν βιάζεται. Και όπως βλέπετε γύρω σας κι εσείς κι εμείς, όλα βρίσκουν το χρόνο τους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ζωές μας. Υπάρχουν όνειρα που χρειάζονται ηρεμία, ησυχία, σιωπή για να οριμάσουν. Και υπάρχουν επίσης απαντήσεις που έρχονται όταν σταματήσουμε να επιμένουμε στις ερωτήσεις. Η υπομονή δεν είναι αδράνεια, είναι εμπιστοσύνη στη διαδρομή. Και όσοι καλλιεργούν την υπομονή ανακαλύπτουν ότι τίποτα όμορφο δεν χάνεται. Απλώς έρχεται όταν είναι έτοιμο. Αυτό να σκέφτεστε.

Κάθε πρωί που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας, η ζωή μας προσφέρει μία λευκή σελίδα. Δεν μας λέει να ξεχάσουμε το χθες, όμως μας δίνει την ευκαιρία να γράψουμε διαφορετικά το σήμερα. Και οι αλλαγές, τουλάχιστον οι πιο όμορφες, ξεκινούν πολύ πολύ αθόρυβα. Με μία μικρή διαφορετική σκέψη που μπορεί να κάνουμε, με μία μικρή απόφαση, με μία πίστη ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, σιγά σιγά αλλάζει ολόκληρη η ιστορία μας.

Ίσως κάποτε να πιστεύαμε πως η ευτυχία κρύβεται στα μεγάλα πράγματα, στις σπουδαίες στιγμές, στις μεγάλες επιτυχίες, στα εντυπωσιακά τέλος πάντων γεγονότα, και όμως η ζωή έρχεται κάθε φορά και επιμένει να μας διαψεύδει. Η αληθινή πληρότητα γεννιέται μονάχα στις μικρές καθημερινές πολύ απλές στιγμές. Να έχουμε έναν άνθρωπο να μιλήσουμε ήρεμα, να δώσουμε και να πάρουμε ένα αυθόρμητο χαμόγελο, μία αγκαλιά έτσι χωρίς λόγια. Όταν μάθουμε να τα εκτιμάμε όλα αυτά, να εκτιμούμε το απλό, τότε σταματάμε να κυνηγάμε και το ακατόρθωτο. Γιατί το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι, το κυνηγάμε το ακατόρθωτο. Τότε θα ανακαλύψουμε λοιπόν πως η ευτυχία δεν ήταν ποτέ μακριά, αν εστιάσουμε στις απλές στιγμές. Γιατί είναι εκεί, στις απλές στιγμές η ευτυχία. Είναι πάντα δίπλα μας, περιμένοντας απλά να της δώσουμε σημασία.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Θόρυβοι υπάρχουν παντού τριγύρω, αλλά ο πιο ενοχλητικός είναι μάλλον αυτός που δημιουργείται μέσα μας. Είναι αυτές οι σκέψεις που μας κουράζουν περισσότερο, αυτές που δεν ησυχάζουν ποτέ. Αλλά η γαλήνη δεν έρχεται όταν σοπάσει ο κόσμος και ο θόρυβος ο εξωτερικός. Άλλωστε δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Όλο κάτι θα μας ταράζει έτσι την ησυχία. Η γαλήνη όμως και η ηρεμία έρχονται όταν η καρδιά συμφιλειωθεί με όλα όσα δεν μπορεί να αλλάξει. Τότε ακόμη και οι δυσκολίες αποκτούν άλλη διάσταση και δεν μας λυγίζουν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ή διαβάσει την προσευχή της γαλήνης, νομίζω έτσι λέγεται, αλλά κρατάω και μία επιφύλαξη. Λένε λοιπόν πως αυτή η μικρή προσευχή λέει το εξής: «Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να αλλάξω αυτά που μπορώ, την υπομονή να αντέξω αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω και τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά».

Κανένας άνθρωπος δεν βρέθηκε σε αυτήν εδώ τη γη και δεν γεννήθηκε ολοκληρωμένος. Όλοι είμαστε ένα έργο που συνεχίζει καθημερινά να χτίζεται. Κάθε εμπειρία μας προσθέτει και ένα μικρό κομμάτι στο χαρακτήρα μας. Άλλοτε με χαρά, άλλοτε με πόνο. Σημασία όμως έχει ότι συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Να γινόμαστε λίγο πιο σοφοί μέσα από τις εμπειρίες που βιώνουμε, λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο ανθρώπινοι. Και η πρόοδος αυτή δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι μια διαδρομή προς μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Θα έχετε καταλάβει και εσείς πως υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους θόρυβο και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πίσω τους αφήνουν ηρεμία. Η καλοσύνη πάντα δεν κάνει εντυπωσιακή είσοδο, έρχεται πολύ διακριτικά, αλλά αλλάζει τον κόσμο μας. Ένας ευγενικός λόγος μπορεί να γίνει καταφύγιο για μια κουρασμένη ψυχή. Μία πράξη αγάπης μπορεί να γεννήσει πολλές ακόμη. Και να θυμάστε πως η καλοσύνη δεν μειώνει ποτέ εκείνον που τη χαρίζει. Αντίθετα, τον μεγαλώνει, θα έλεγα. Ας θυμόμαστε λοιπόν κάθε στιγμή να φερόμαστε ευγενικά ο ένας τον άλλον.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν προβλέπεται επιτάχυνση των εργασιών στο ΒΟΑΚ, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη για τις μεγάλες καθυστερήσεις και το κυκλοφοριακό χάος. Ωστόσο, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την κατασκευή δίδυμης σύραγγας στο Κακό Όρος. Οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Στο χώρο έχει ήδη τοποθετηθεί περίφραξη και έχει ξεκινήσει μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Καμπανάκι από την Πολυδομία Ηρακλείου. Ζητά επίγοντους ελέγχους στα κτίρια του 80 λόγω σοβαρών προβλημάτων την ώρα που αυξάνονται οι αναφορές για ετοιμόρροπα ακίνητα στην πόλη. Στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας βρέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης προκειμένου να εγκαινιάσει το νέο κόμβο καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης. Νωρίτερα σήμερα ενημέρωσε για 95 επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Κρήτη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καταγγέλει αντιπολίτευση τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της υγείας και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί μέσω του νέου ψηφιακού συστήματος να μεταθέσει τις κρατικές ευθύνες. Παραμένουν στο επίκεντρο οι αντιδράσεις και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από το ζήτημα της συμπερίληψης οικογενειών με ομόφυλους γονείς στα νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού. Στην Ευρώπη, η ενεργειακή καταιγίδα αφήνει το αποτύπωμά της, καθώς στη Γαλλία οι πολίτες ήδη στρέφονται σε άλλα μέσα μετακίνησης λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα αερολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Είχα όλη τη γη.

Η ζωή δεν ζητά από κανέναν μας να ξεχάσει το παρελθόν, όμως μας καλεί να μην μένουμε φυλακισμένοι μέσα σε αυτό. Κάθε μέρα που ζούμε ανοίγει μία νέα πόρτα και πίσω από αυτήν την πόρτα υπάρχει πάντα μία ευκαιρία που περιμένει εκεί. Όποιος λοιπόν περπατά με πίστη δεν φοβάται το άγνωστο, γιατί ξέρει πως κάθε τέλος πάντα κρύβει μια νέα αρχή. Ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ας κρατήσουμε ότι μας κάνει σοφότερους και ας προχωρήσουμε με την αισιοδοξία ότι τα καλύτερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμη.

Πολλές φορές πιστεύουμε πως η ζωή μας συμβαίνει έτσι απλά. Κι όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της το διαμορφώνουν οι επιλογές μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε γεγονός, μπορούμε όμως να επιλέξουμε τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε το κάθε γεγονός και αυτή είναι η ελευθερία που έχουμε. Δεν είναι η απουσία δυσκολιών. Είναι η δύναμη να μην χάσουμε την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά μας. Έτσι χτίζεται ο χαρακτήρας μας. Κάθε φορά που επιλέγουμε εμείς να κάνουμε το σωστό, ακόμη και όταν αυτό μας είναι το πιο δύσκολο.

Είναι και κάποιοι άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας έτσι σαν μία σύντομη συνάντηση, αλλά αφήνουν πίσω τους κάτι που δεν ξεχνιέται. Δεν είναι τα λόγια τους, μπορεί ούτε οι συμβουλές τους. Είναι ο τρόπος που μας έκαναν να νιώσουμε κάποια στιγμή. Η αληθινή αυτή παρουσία δεν επιβάλλεται. Εμπνέει όμως, στηρίζει και ηρεμεί και γίνεται ανάμνηση με το που περνάνε τα χρόνια και μας συνοδεύει όταν οι δρόμοι μας χωρίζουν με αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε πως αυτή είναι μια πολύ όμορφη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος στη ζωή μας.

0: πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
6: Λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Radio Crete, ο δικός σας σταθμός.
11: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Radio Crete. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

όλες οι σκέψεις που κάνουμε και μας προβληματίζουν δεν χρειάζεται να έχουν μία απάντηση, ούτε όλες οι διαφωνίες που μπορεί να έχουμε με τους ανθρώπους χρειάζονται αυτή την τελευταία λέξη και αυτό τον διαγωνισμό ποιος θα την πει την τελευταία λέξη. Σιωπή, καμιά φορά αυτό είναι και ένδειξη ωριμότητας, ησυχία, ηρεμία. Όποιος άλλωστε γνωρίζει τι είναι μέσα του, γνωρίζει τη δική του την αξία, δεν αισθάνεται καμία ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς ποιος είναι. Αφήνει πάντα το χρόνο να μιλήσει για εκείνον και ο χρόνος είναι πάντοτε πιο πιστικός από κάθε επιχείρημα. Η γαλήνη της ψυχής μας αξίζει περισσότερο από μία μάχη που συνήθως δεν οδηγεί και πουθενά.

Πολύ συχνά κοιτάζουμε μόνο τον προορισμό, κοιτάζουμε το στόχο και περιμένουμε τη στιγμή που θα φτάσουμε εκεί και που θα πούμε ωραία, τα κατάφερα. Κάπως έτσι όμως ξεχνάμε να ζήσουμε όλα όσα συμβαίνουν μέχρι να φτάσουμε εκεί, γιατί συμβαίνουν πράγματα. Άλλωστε η ζωή δεν είναι μία μοναδική κορφή, είναι τα βήματα που μας έμαθαν να ανεβαίνουμε, οι άνθρωποι που περπάτησαν δίπλα μας, οι δυσκολίες που μας έκαναν πιο δυνατούς. Και όταν κάποτε γυρίσουμε πίσω να κοιτάξουμε έτσι αυτή τη διαδρομή, θα καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο δώρο τελικά δεν ήταν ο προορισμός, αλλά αυτό που γίναμε στη διάρκεια του ταξιδιού μας.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μας συγκρίνει, το πιο γενναίο βήμα είναι να παραμένουμε εμείς αυθεντικοί, να μην φοβόμαστε, να δείξουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, ό,τι είναι ο καθένας. Δεν χρειάζεται να χωρέσουμε στις προσδοκίες κανενός, ούτε φυσικά να φοράμε μάσκες για να γινόμαστε αποδεκτοί. Η αξία μας δεν εξαρτάται από την έγκριση του κόσμου, γεννιέται όμως από την αλήθεια με την οποία ζούμε. Και όταν συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, πάβουμε να αναζητούμε διαρκώς την επιβεβαίωση. Η πιο σημαντική αποδοχή είναι αυτή που χαρίζουμε εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό.

Να μην ξεχνάτε να κρατάτε πάντα την ελπίδα μέσα σας. Η ελπίδα δεν σας υπόσχεται ότι ό,τι σχεδιάσατε θα πάει καλά, αλλά είναι μία βεβαιότητα πως οτιδήποτε και αν συμβεί σε αυτά τα σχέδια που έχουμε κάνει, εμείς θα βρούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι σαν ένα φως μέσα στη νύχτα που μας καθοδηγεί. Μπορεί να μην διώχνει το σκοτάδι, αλλά μας δείχνει πού να βαδίσουμε και αυτό είναι αρκετό. Οι άνθρωποι που κρατούν την ελπίδα ζωντανή δεν ζουν φυσικά χωρίς δυσκολίες, απλώς δεν αφήνουν τις δυσκολίες αυτές να τους στερήσουν το δικαίωμα να ονειρεύονται.

Στο τέλος της ημέρας δεν θα θυμόμαστε πόσες φορές αγχωθήκαμε, αλλά τις στιγμές εκείνες που νιώσαμε πραγματικά καλά και νιώσαμε ζωντανοί, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη, ένα γέλιο που ήρθε έτσι όμορφα, μία κουβέντα που έδωσε κουράγιο σε κάποιον. Η ζωή δεν μετριέται μόνο με τα χρόνια που περνούν. Με αυτές τις στιγμές όμως που αποκτούν νόημα μετριέται. Ας μην περιμένουμε λοιπόν την ιδανική στιγμή για να χαρούμε.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εύχομαι μέσα από τις σκέψεις αυτές που μοιραστήκαμε να βρήκατε έστω μία φράση που να σας έκανε να δείτε τη ζωή λίγο πιο όμορφα. Αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι αγνοούμε δυσκολίες, σημαίνει ότι επιλέγουμε να μην χάσουμε την πίστη μας στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του. Να θυμάστε πως κάθε καινούργια μέρα είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και να κρατήσουμε μόνο ό,τι μας κάνει καλύτερος. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να χαρίζετε καλοσύνη χωρίς δεύτερη σκέψη και να κρατάτε πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό στο φως. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Θα σας αφήσω απόψε με τα λόγια του Πυθαγόρα. Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως είναι σωστά, έστω και αν κάνοντας αυτά πρόκειται να σε κακολογήσουν. Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγματος. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη και συγκεκριμένο στο Ηράκλειο βρέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος εγκαινίασε το νέο κόμβο καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Βούτες. Είναι ερευνητική υποδομή, ο προϋπολογισμός της οποίας ανήλθε στα 24,97 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και της επιστημονικής κατάρτισης στη χώρα. Ακόμα ο Υπουργός ανακοίνωσε τη χρηματοδοτική στήριξη 95 παραγωγικών επενδύσεων στην Κρήτη με 140 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι κάτοικοι και επαγγελματίες στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη του Δήμου Χερσονήσου. Εκατοντάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη αγανάκτηση, καθώς καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει σαφής επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο πλήρους αποκατάστασης της βλάβης. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε έγγραφα από το 2012 που αποδεικνύουν ότι ο Θάνος Πλεύρης συνίδρυσε το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο μαζί με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τα στοιχεία αυτά, το κόμμα κατηγορεί τον Υπουργό ότι ψεύδεται δημόσια σχετικά με τον χρόνο και τη φύση της γνωριμίας τους, την οποία ο ίδιος είχε τοποθετήσει μεταγενέστερα. Ο Υπουργός επιβεβαίωσε την γνωριμία υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους κειμενόταν στο πλαίσιο γιατρού-ασθενή. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα της Χαριλάου Τρικούπη. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει μεταξύ άλλων το κόμμα. Εν τω μεταξύ, το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βουλή μεταφέρθηκαν οι διαμαρτυρίες για την καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών στο ΒΟΑΚ, με το βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη να ζητάει μέτρα για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας ανέφερε ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η παράδοση 10 έτοιμων υποτμημάτων στο τμήμα Κίσαμος Άγιος Νικόλαος, ενώ επιβεβαίωσε και την κατασκευή της δίδυμης σύραγγας στο Κακό Όρος. Αυξάνονται οι καταγγελίες για τη μόρροπα ακίνητα στο Ηράκλειο, με την πολεοδομία του Δήμου να εφιστά την προστοχή των ιδιοκτητών ιδιαίτερα σε κτίρια που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 80. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε μπαλκόνια και εξώστες, όπου η υγρασία και η ελλιπή συντήρηση μπορεί να οδηγήσουν σε αποσάθρωση και πτώσεις τμήματων. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο είχε στην κατοχή του ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στο Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν την έρευνα στο σπίτι του βρήκαν και κατάσχεσαν ένα καλάσνικοφ, δύο πολεμικά υποπολιβόλα, πιστόλι, περίστροφο, φυσίγγια και ξυφολόγγες. Σε όλα τα επίπεδα κινούνται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, με τα στοιχεία να αξιολογούνται με προσοχή. Στο κάδρο των ερευνών, νέα πρόσωπα, οι θεραπείες και τα μηχανήματα του ιατρείου, ενώ οι αρχές ερευνούν παράλληλα και τα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Στο μεταξύ, γραμματέας του ιατρείου αποκάλυψε πως το πολύκροτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν συνεχώς και πως βρισκόταν στη θέση του ακόμα και όταν γίνονταν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, γεγονός που αν αληθεύει ανατρέπει τους ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πως το μηχάνημα αποκρυπτόταν από τις αρχές. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η νέα πλατφόρμα μεταβολές, μέσω της οποίας ψηφοποιείται πλήρως η διαδικασία διόρθωσης των ορίων και γενικότερα των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα. Πολίτες, μηχανικοί και δικαστικοί επιμελητές μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά μια διαδικασία που μέχρι σήμερα πετούσε διαδοχικές ενέργειες και συνεννόηση μεταξύ διαφορετικών φορέων. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ στη Γερμανία και το κόστος να αυξάνεται ραγδαία σε Γαλλία και Ιταλία, προκαλώντας έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύγκληση συνόδου κορυφής της G7 για την ενέργεια στο Παρίσι τις επόμενες εβδομάδες. Κεντρικός στόχος της συνάντησης είναι η ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά, οι οποίες τροφοδοτούνται από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. στα αθλητικά. Ιστορική βραδιά χθες είναι για τον Όφη που πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Η κριτική ομάδα έχει πλέον στρέψει την προσοχή της στο κυριακάτικο αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό του Super Cup της Euroleague καθώς επικράτησε απόψε του Abu Dhabi της Fenerbahce με 92-90. Στον αυριανό τελικό, οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του απόψινου ημιτελικού του Bay Real Madrid. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

των 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Οσμία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία.

Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Radio Creek 101,5. Η ώρα είναι 1.

πάλι μας κούρασε αυτή η πόλη. Φωνές συνθήματα και ζητώ όλοι. Κι εγώ που ξέρω μοναχά να σ' αγαπώ, δεν βρίσκω τρόπο ό,τι νιώθω να σ' το πω.

πόνα συνθήματα κατεστημένο, κι εγώ να φύγουμε σε περιμένω, πρώτη αγάπη μας παγώσει στο χιονιά.